0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κοιμάσουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κρύβεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

τα μάτια κάπως παίξανε στη στουκρακιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πήρα από τη μία τη χρώματα.
1: Τι ωραία, από τη μία κατάσταση βρισκόμαστε στην άλλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, γιατί το λέω.
1: Γιατί είναι Δευτέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί είναι Δευτέρα.
0: Είπαμε να την κάνουμε πολύχρωμη. Να τη
1: ζωγραφίσουμε. 21.
0: 21.
1: Φτάσαμε 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, Δημήτρη μου, κάθε μέρα θα το λέμε αυτό μέχρι να τελειώσει ο Σεπτέμβριο. Και μετά θα πάμε στον Οκτώβριο.
1: Θα λέμε
0: μετά
1: και Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Έρχεται, θα πούμε μετά, έρχονται Χριστούγεννα. Έτσι τα λέμε.
0: Έτσι. Επίσης να θυμίσουμε ότι Οκτώβρης δεν έχει μη, το μη αυτό το βάζει στο παρεπιπτόντος. Μην το ξεχάσουμε, θα το πούμε και σωστά, σωστά Νίκο μου. Λοιπόν,
1: Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο,
0: Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο και φυσικά Νίκος Τσιπλάκης. Το φυσικά το λέμε, αλλά δεν είναι φυσικά, είναι
1: φυσικά.
0: Guest είναι guest εμφάνιση και surprise κανονική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Που σε φτιάχνει Νίκο κάθε μέρα. Μπράβο,
0: Μικαέλα. Τι κάθε μέρα, όποτε τον βλέπω, δεν τον βλέπω κάθε μέρα τον άνθρωπο.
1: Και όταν τον βλέπεις στο διάδρομο δεν τα λες αυτά τα όμορφα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Υπάρχουν... Η αγάπη δεν κρύβεται.
0: Συμπάθειες, υπάρχουν και συμπάθειες να κάνουμε.
1: Και αγάπες, γιατί ύστερα από τόσα χρόνια έχουμε αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Αυτό που είναι.
0: Ακριβώς. Τι ωραία.
1: Αυτό μου λέει ο Νίκος.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, φοβάμαι πάρα πολύ να ρωτήσω παραπάνω. Θα πάμε σε τραγούδι, λέω. Τι
1: είναι
0: λέτε.
1: 6 λεπτά μετά τις 6 όμως. Να το πούμε
0: να
1: και
0: το
1: αυτό.
0: Πούμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα.

γιατί είμαι κι εγώ χαμένος σε μια ομίχλη από γνωστούς και φίλους μεθυσμένος. Κάτι σου πνιγεί τη φωνή και θέλεις να φωνάξεις. Θέλεις να φύγεις μακριά, πίσω να μην κοιτάξεις.

0: πετάξεις.
1: Τα ρούχα που σε σφίγγουνε, θέλεις να τα πετάξεις.
0: Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου,

0: Είπαμε σιγά σιγά να τα χρωματίσουμε λίγο τα πράγματα, να χρωματίσουμε την ημέρα τη σημερινή, να μην έχουμε αυτή την γκρίνια ότι είναι Δευτέρα. Πολλοί την έχουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν νομίζω ότι γκρινιάζει κανένας, απλά λέει ότι είναι Δευτέρα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, είναι αρχή όμως.
0: Είναι η πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Η πρώτη μέρα κανονικά είναι Κυριακή.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή το
1: Σαββατοκύριακο. Και η Κυριακή είναι δύσκολη. Και στην Κυριακή υπάρχει κόσμος που γκρινιάζει.
0: Υπάρχει και λέξη, το ξέρεις, καινούρια. Κυριακήλα. Είναι η Κυριακήλα. Είναι αυτή η αίσθηση που έχεις το απόγευμα της Κυριακής.
1: Από την Κυριακή και τον Καΐλα. Και γίνεται Κυριακήλα.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Οκ, okay, κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μου πεις και άλλες τέτοιες σοφίες ή διαφορετικές.
0: Διαφορετικές θα σου πω. Θα σου πω διαφορετικές. Θα σου πω μία ωραία σοφία από έναν τύπο που εγώ συμπαθώ και πάρα πολύ και έχει σήμερα γενέθλια, ο Bill Murray. Ο οποίος Bill Murray ξεκίνησε ως κωμικός, ως ένας κωμικός εννοώ σε εκπομπές, κωμικές εκπομπές. Μάλιστα. Είχε κεντρικό κωμικό στυλ και σιγά σιγά αντιληφθήκαμε όλοι μετά την ημέρα της Μαρμότας το 1990 την ταινία, εκεί με την υποψηφιότητά του για Όσκαρ στο Χαμένη στη μετάφραση, στην κομμεντή της Σοφίας Κόπολα. Εκεί καταλάβαμε και το βάθος και την ευαισθησία της ερμηνείας του. Αυτός λοιπόν ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός έχει πει: αν καταφέρεις να φροντίζεις τον εαυτό σου και στη συνέχεια καταφέρεις να φροντίζεις και κάποιον άλλον, τότε έχεις ανακαλύψει το νόημα της ζωής.

0: μεγάλη επιτυχία από τη Λόρινα Μακένι. Τη θυμάσαι την Κοκκινομάλα?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ τις Κοκκινομάλες όλες τις θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Χάρης Αλεξίδα.
0: Κελτίδα.
1: Κελτίδα. Κελτίδα. Μόρ, θα με τρελάνεις, θα ξεχάσω τα ελληνικά που ξέρω.
0: Ναι, εννοεί το θυμάσαι έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Κοίταξε, καλό είναι να μπερδεύεσαι για να μπορείς να ισχυροποιείς τη βάση σου.
1: Τι ωραία.
0: Είναι τόσο απλά.
1: Πω, ποιος Μπιλ Μάρεϊ και Χαζομάρεϊ, εσένα θα βάζουμε για φιλοσοφία
0: σήμερα. Κάθε μέρα και μία νέα σοφία.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Σήμερα λοιπόν, τι ώρα έχουμε ανατολή του ηλίου?
1: Αφού πρώτα πούμε τα βασικά, ότι είναι Δευτέρα, είναι 21η Σεπτεμβρίου, είναι η 264η μέρα του έτους.
0: Ναι.
1: Με ανατολή.
0: 95 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, σωστά.
1: Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Μίλα λίγο.
0: Δεν χρειάζεται να μιλήσω καθόλου. Είναι αυτό, είναι πραγματικότητα.
1: Το 94 είναι.
0: 94. Mm-hmm. Βασίλη, θα σε σκοτώσω. Ο mm-hmm. Βασίλης είναι ένας φίλος ακροατής, ο οποίος μου στείλε μήνυμα.
1: 94. Ανατολή ηλίου 7 και 10.
0: Έχεις να κάνεις με τη Μικαέλα τώρα. Έτσι. Βασίλη, στείλε μήνυμα.
1: Δύση ηλίου 19 και 25. Χρόνια πολλά στον Ιωνά που σήμερα γιορτάζει.
0: Και το τέρας του.
1: Χωρίς, μόνος του. Είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Είναι η μέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Είναι η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, που ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης για τον Πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Καπετανίδη, που απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, και να πούμε λίγο πολύ γρήγορα κάποια δεδομένα. Έχουμε 200.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, περισσότερους ίσως από αυτούς, που ζουν με άνοια στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να πούμε επίσης ότι είναι ολόκληρος ο Σεπτέμβριος που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμιος Μήνας Αλτσχάιμερ, με όλη την ενημέρωση που χρειάζεται.
0: Είναι πληγή και για τον ίδιο τον άνθρωπο που βιώνει αυτή την ασθένεια, αλλά και για τους οικείους του.
1: Τον πενθούν κάθε μέρα με έναν τρόπο. Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν η Μάλτα το 1964 από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε, πρώην Βρετανικές Ονδούρες, το 1971 από τη Μεγάλη Βρετανία η Αρμενία, το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι
0: χρόνια του πολλά.
1: Να ζήσει. Σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα σήμερα. Είναι η μέρα της Άνοιξης στην Αργεντινή, η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουμε Διεθνές Φεστιβάλ Μπανάνας, βρε.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και έχουμε και ημέρα, εθνική μέρα.
0: Εγώ σε λίγη ώρα, κάθε μέρα τρώω και μια μπανάνα για να ενισχύσω το κάλιο.
1: Μπράβο, αγαπημένε μου, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και είναι και εθνική μέρα κούκι πεκάν.
0: Α, ωραία είναι τα πεκάν.
1: Και εμένα μου αρέσουν. Πάμε σε τραγούδι?
0: Όχι, θα πάμε στο μήνυμα του Βασίλη. Μου έστειλε
1: λέει
0: μήνυμα. Τα Χριστούγεννα είναι σε 95 μέρες.
1: 94.
0: Δες το.
1: Τόδα.
0: Το μήνυμα.
1: Α, εντάξει, θα το δω. Λοιπόν, παραδόσου, λέει ο Γιώργος Περής, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει από τη Γαλάνη, από τη Δήμητρα Γαλάνη, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραυνάκης.
0: Δεν είναι του Σταγκάρτο.
1: Ακριβώς, είναι ένα ωραίο ταγκό. Η άκουσε.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι με όλους τους τρόπους. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα. Να παραδοθούμε στη μηχανή του χρόνου, να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο.
1: Για να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν αυτή το 1943. Ήταν τότε που άρχισαν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μια μέρα σαν αυτή επίσης το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33.
0: Αεριοθούμενα.
1: Ναι.
0: Σ' αγαπώ.
1: Αεριοθούμενα δεν
0: ναι,
1: είπα.
0: Ναι, αεριοθούμενα είπες, ναι.
1: Το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνεργασίας και της ηθικής αυτοργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Ενώ μια μέρα σαν αυτή, το 1971, θα το ακούσουμε μετά, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία», με το υπέροχο ζεϊμπέκικο του Μανώλη του Μάνου Λοΐζου. Σαν σήμερα λοιπόν 1934 γεννιέται ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης ο Λέοναρντ Κοέν. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε για ποιο λόγο στεκόμαστε λίγο παραπάνω στο Λέοναρντ Κοέν σήμερα. Γιατί κάθε μέρα...
0: Έτσι. Κάθε μέρα στα social media.
1: Ακριβώς, στο Instagram και στο Facebook.
0: Ακριβώς.
1: Και το δικό σου και το δικό μου.
0: Φτιάχνουμε με τεχνητή νοημοσύνη φυσικά. Δεν είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς. Φτιάχνουμε ζευγάρια τέλος πάντων. Προσπαθούμε να είναι ζευγάρια όσο το δυνατόν περισσότερο από σημαντικές προσωπικότητες που σαν σήμερα, την προηγούμενη μέρα το φτιάχνουμε για την επόμενη, κάνουν, είναι κάτι σημαντικό. Συμβαίνει κάτι σημαντικό. Ή γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή ή τέλος πάντων κάτι σημαντικό συνέβη και πραγματικά έτσι στεκόμαστε παραπάνω. Ο Λέοναρντ Κοέν λοιπόν και η Μαριάν, μαζί με τη Μαριάν Faithfull.
1: Εσύ κάνεις τη Μαριάν Faithfull που είσαι Μαριέλα Faithfull.
0: Και εσύ είσαι ο Λέοντιμ Κοέν.
1: Θεέ μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δύσκολη καιρή. Δήμητρα Γαλάνη, δεκαετία του 80, και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο για σήμερα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Και Γιάννης Πανός να πούμε, και Ελίνα Νικολακοπούλου,
0: Ναι. Εσύ λες, εγώ λέω τα πρώτα, εσύ λες μετά. Όπως λέμε και τις ειδήσεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις της ημέρας.
1: Τις που έχει και ευχάριστες. Δεν τη λες ευχάριστη την πρώτη, ας πούμε, είδηση.
0: Όχι, πρώτη δεν είναι.
1: Ναι, λοιπόν, εκλογικό πλήγμα για το CDU του Φρίντριχ Μέρτς, καθώς η AfD επικράτησε στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και η αριστερά στο Βερολίνο. Ο Μέρτς χαρακτήρισε την ήττα καταστροφή, ανέλαβε την ευθύνη. Αυξάνονται και οι πιέσεις για αλλαγές στην κυβέρνηση. Και ξέρεις τι μου ήρθε τώρα, μια που είναι σαν σήμερα η γέννηση του Λέοναρντ Κοέν. First we take Manhattan, then we take Berlin.
0: Ναι, αυτό έπρεπε να βάλουμε.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, νέα ένταση, καθώς ο Τραμπ δεν κάθεται ήσυχος, δήλωσε για το Ιράν λοιπόν: «Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά». Αυτά είπε.
1: Μάλιστα.
0: Η Τεχεράνη προειδοποιεί βέβαια ότι θα απαντήσει σε οποιοδήποτε αμερικανικό χτύπημα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν.
1: Η τιμή του πετρελαίου Brent κυμαίνεται γύρω στα 102 103 δολάρια το βαρέλι, με όλα αυτά. Στα 2,188 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, όσο και του ντίζελ. Δηλαδή, η premium βενζίνη φτάνει τα 2,421 ευρώ ανά λίτρο, με τις τιμές να μεταβάλλονται ακόμα και μέρα με τη μέρα.
0: Δραματική κατάσταση αυτή με τη βενζίνη. Νεκρή βρέθηκε 25χρονη με τραύματα από μαχαίρι σε κιόσκι ποδηλατή. Ο 27χρονος σύντροφός της, που αρχικά μίλησε για επίθεση αγνώστων, φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε μετά από καυγά, λέγοντας «τσακωθήκαμε και θόλωσα».
1: Όσο απλά, μάλιστα.
0: Να. Η έρευνα συνεχίζεται βέβαια για τις ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο.
1: Γυναικοκτονία το λες αυτό σε απλά λόγια. 82χρονος τώρα, άκου τώρα άλλο εξοργιστικό.
0: Περιμένω λέξη,
1: μάλιστα,
0: για το επόμενο.
1: Τίποτα, αυτό είναι σουρεαλιστικό καταρχάς και εξοργιστικό από μόνο του. 82χρονος πέθανε μετά από σοβαρό ξυλοδαρμό στην παραλία, έπειτα από καυγά με 76χρονο για μια ξαπλώστρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συμμετείχε και 21 ετών γυναίκα και οι δύο συνελήφθησαν, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Τα τελευταία ενία λένε ότι 21 ετών γυναίκα και οι δύο συνελήφθησαν, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Τα τελευταία ενία λένε ότι 21

0: Αυτό είναι μήνυμα. Πρέπει να ζήσουμε.
1: Ακριβώς. Όχι πρέπει, θέλουμε να ζήσουμε.
0: Το πείμε στον εαυτό μας και στους γύρω μας.
1: Αλλά να ζήσουμε συνειδητά, όχι να επιβιώνουμε.
0: Όχι, αυτό δεν μου αρέσει ως λέξη. Δεν ακούσαμε τι είπε το παιδί όμως.
1: Ναι, μα μιλάς, συνεχίζει και μιλάς από πάνω από το παιδί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Βίρον Τσουράπης, όχι το παιδί, ο μεγάλος.
0: Το παιδί ποιο είναι? Το τσουραπάκι θα είναι.
1: Το μικρό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Καλημέρα,
1: τραγούδι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Είναι ολόφρεσκο, είναι καινούριο. Είναι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Μόλις βγάλαμε την κορδέλα.
0: Ακριβώς, και έχουμε μια πολύ ωραία είδηση για ένα παιδί φαινόμενο από την Οίκαια στο Λονδίνο. 16χρονος λοιπόν, έγινε δεκτός σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο πριν καν τελειώσει το Λύκειο. Την έμαθες αυτή την είδηση?
1: Όχι,
0: τη διάβασες?
1: Όχι, για πες.
0: Με αφοσίωση λοιπόν, μελέτη και με εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα φυσικής και μαθηματικών, κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Οι καθηγητές του μιλούν για ένα παιδί με σπάνιο ταλέντο και όριμη σκέψη, ενώ οι Βρετανοί αξιολογητές εντυπωσιάστηκαν από το επίπεδο γνώσεων και τη συναισθηματική του οριμότητα. Αυτή είναι η ιστορία του 16χρονου και αποδεικνύει ότι με θέληση και όνειρο τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η πρόσκληση φοίτησης ήρθε 2 χρόνια νωρίτερα από την ολοκλήρωση της λυκειακής του εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας το εξαιρετικό επίπεδο οριμότητας, γνώσεων και συστηματικής προσπάθειας του νεαρού μαθητή.
1: Διαβάζω ότι, ναι, λέγεται Γιώργος Λεβεντίδης ο μαθητής. Μάλιστα. Και ότι αυτό που διάβασα δηλαδή είναι ότι παρακολούθησε ήδη από 13 ετών ανεπίσημα μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή του Καποδιστριακού. Φοβερό.
0: Συγχαρητήρια στο παιδί.
1: Συγχαρητήρια.
0: Υπάρχουν και αυτά τα όμορφα.

0: Ζακ Ιακωβίδης πίσω από το τραγούδι και τρίο Γκρέκο.
1: Μάλιστα.
0: Μια σελίδα καινούργια που θα μας πεις. Ποια είναι αυτή η σελίδα η καινούργια αυτή και ποιου βιβλίου?
1: Ποιου βιβλίου? Είναι το καλό μάτι του Γιες Γκίμψον.
0: Α.
1: Ναι, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή συλλογή διηγημάτων. Μια συλλογή που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, με ιστορίες που κινούνται ανάμεσα στην τέχνη, το έγκλημα και το φανταστικό, από μια συγγραφέα με εξαιρετικά κομψή γραφή και σκανταλιάρικη αφηγηματική διάθεση. Θα δώσουμε δύο αντίτυπα. Σήμερα μόνο δύο αντίτυπα.
0: Σήμερα
1: θα
0: μόνο δύο αντίτυπα, μάλιστα. Ναι. Οπότε τρέξτε και προλάβετε. Και ο τρόπος για να προλάβετε, μια που δεν είπαμε και πριν τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Όχι.
0: Καταρχάς για το διαγωνισμό. Και μόνον για το διαγωνισμό, αλλά και για καλημέρες, είναι το Viber. Μας στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στην λέξη βιβλίο ή
1: ναι.
0: Μάτι. Όχι.
1: Όχι μωρέ, το καλό μάτι.
0: Το καλό μάτι,
1: ναι.
0: Και βεβαίως μας στέλνετε και το κινητό σας τηλέφωνο και την περιοχή από
1: για ξεμάτιασμα.
0: Για ξεμάτιασμα, έτσι ακριβώς. Και εμείς θα επιστρέψουμε μετά από κλήρωση.
1: Βέβαια.
0: Ο Δημήτρης θα επιστρέψει τηλεφωνικά, ναι, για την ακρίβεια.
1: Να σου πω όμως ότι αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά οξυδερκές, είναι αιχμηρό, είναι ανατρεπτικό και πραγματικά απόλυτα πρωτότυπο.
0: Άντε.
1: Ναι, είναι ένα από τα βιβλία, από εκείνα τα βιβλία που σε παρασύρουν σε ένα ξέχαστο ταξίδι χωρίς να καταφεύγεις ποτέ σε εύκολες απαντήσεις και μάλιστα σηματοδοτεί την εμφάνιση μιας λαμπρής νέας φωνής στη σύγχρονη λογοτεχνία. Αξίζει να το διαβάσουμε.
0: Βεβαίως να το διαβάσουμε. Εγώ θα σε πάω στη σελίδα 18 τώρα.

0: αγκαλιά μου. Αυτός είναι ο Δάκης προφανώς από τη δεκαετία του 70.
1: Έτσι ακριβώς, με το Δημήτρη Ιατρόπουλο και το Μίμη Πλέσα πίσω από το τραγούδι. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, παρακαλώ. Θέλεις να σε κεράσω γλυκό κουταλιού σε ένα τριβλίο.
0: Τι κάνει, τριβλίο.
1: Τριβλίο.
0: Τριβλίο.
1: Mm-hmm.
0: Σε ένα... Τι είναι το τριβλίο.
1: Τριβλίο γράφεται ταφ-ρο-ύψιλον-β-λάμδα-γιώτα-όμικρον. Ή τριβλίον επίσης λέγεται, ή τριβλίο.
0: Ναι, και είναι το γυάλινο πιατάκι.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια.
1: Είναι ένα γυάλινο μικρό κυλινδρικό. Μπράβο, Δημήτρη. Πώς σου ήρθε,
0: κυρία,
1: αυτό.
0: Είδες,
1: έφτιαξε όμως και ωραίο παράδειγμα. Πες αλήθεια. Αλλά το κατάλαβες εσύ αμέσως. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν μειώνω δηλαδή την μπράβο σου.
0: Νομίζω ότι πήγες να το κάνεις, αλλά δεν τα κατάφερες.
1: Όχι, δεν τα κατάφερα.
0: Κυρία, να δίνετε τα του Κέσσερα στο Κέσσερα και τα του Θεού το Θεό.
1: Μάλιστα. Είναι,
0: εγώ
1: λοιπόν...
0: είμαι ο Κέσσερα και ο Θεός.
1: Μαζί, ομού. Λοιπόν, είναι ένα ρηχό κυλινδρικό σκεύος, συνήθως γυάλινο ή πλαστικό, που χρησιμοποιείται κυρίως στα εργαστήρια, λέει βεβαίως. Στην αρχαιότητα και σε παλαιότερες χρήσεις σήμαινε μικρό πιάτο, λεκάνη ή κύλο σκεύος για την ανάμιξη φαρμάκων ή τροφών.
0: Μάλιστα.
1: Τριβλίων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τριβλίων.
1: Παίρνω το τριβλίον μου
0: και φεύγω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτό είναι το περίφημο ρολόι του Γιώργου Ρωμανού, ο οποίος έγραψε τη μουσική, έγραψε τους στίχους, το ερμήνευσε ο ίδιος. Ήταν
1: 1967 καταρχάς.
0: 1967, με την αρρωγή βέβαια των Formings, του συγκροτήματος του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και ακουγόταν τότε ως στο διαφημιστικό διάλειμμα το...
1: Στα ένθετα της δισκογραφικής Λύρα.
0: Μπράβο, τη θυμάσαι, υπήρχε
1: βέβαια
0: τότε.
1: Η γιαγιά μου, ξέρεις, όχι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Τότε αυτό,
0: λοιπόν, με τη φωνή του Γιώργου Παπαστεφάνου, και έβαζαν αυτό το ηχητικό, και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Με το ρολόι που δεν χάλασε, να σου πω.
0: Όχι. Αντιθέτως, αναβαθμίστηκε.
1: 5 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Και 19 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς. Που είπες, τι είπες πριν, πού είμαστε.
0: Πού είμαστε, στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Έτσι, αυτό είπες.
0: 103,7, 102,9 για την Αττική, 90 Θεσσαλονίκη, στις τοπικές συχνότητες, και βέβαια μέσα από το rteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε και πολλούς άλλους εκλεκτούς θησαυρούς της δημόσιας ραδιοφωνίας.
1: Και δεν είπαμε, βρε Δημήτρη, από την αρχή της εκπομπής, τους τρόπους επικοινωνίας κανονικά.
0: Μα τους είπαμε προηγουμένως.
1: Τους είπαμε μόνο για το διαγωνισμό, να τους πούμε άλλη μια φορά.
0: Βέβαια, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-60-13-168-9. Και βέβαια μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και στα εκατομμύρια αυτά μηνύματα θα απαντήσει η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Μόνο?
0: Ο Δημήτρης Μεϊδάνης θα απαντήσει μόνο στο Viber, γιατί δεν έχω τόσο μακρύ χέρι, δεν είμαι ο αστυνόμος.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εμπρός λοιπόν, καλό μου χέρι.

0: Μια πολύ ωραία έτσι εκδοχή του παλιού ρολογιού του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον Απόστολο Ρίζο. Επειδή ρωτάτε, ορίστε, απαντήσαμε λοιπόν ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτή η διασκευή. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Λένε ότι πολλά ρολόγια σήμερα.
0: Πολλά ρολόγια σήμερα.
1: Και το λέει, τι τα βάλεις στη σειρά, τα... τι κάτι θέλεις να μας πεις.
0: Θέλω να, αυτό, να μπούμε λίγο
1: θέλεις
0: σε.
1: Να αυτό.
0: Θέλω λίγο να μπούμε σε. Να είμαστε.
1: Σε mood ρολογιού.
0: Σε mood, έτσι, όχι ρολογιού, να ξέρουμε τι ώρα είναι τέλος πάντων.
1: Σήμερα είναι και ποια χρονιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι σήμερα θα έχει νεφώσεις και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Όμως στα ορεινά. Άστατος ο καιρός λοιπόν για σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Εκεί περιμένουμε και κάποιες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα βέβαια θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, και στο Ιόνιο από τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας να είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και έχω και άλλο ρολόι. Με το τικ-τακ. Να ξέρουμε και τον ήχο του.
1: Ναι, αυτό μου αρέσει, γιατί από το καμένο χώμα, μετά το καμένο χώμα, βγαίνουν τα ωραιότερα λουλούδια.
0: Έτσι, Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ανδρέα, που με πας με το βαλσάκι.
1: Άγγελος Ανδρεάτος, μια ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση. Μάρο, Μάρο, άκου. Ένα βαλσάκι λοιπόν με μουσική βασισμένη σε παραδοσιακό μοτίβο της Σικελίας, που συνδυάζει μελωδική χάρη και έντονο συνέστημα, δημιουργώντας ένα πραγματικά μοναδικό μουσικό κόσμο. Η στίχη, η ελληνική στίχη,
0: είναι
1: του Σαράντι Αλιβιζάτου.
0: Τα φιλιά μας αν μας ακούνε.
1: Στο Σαράντι, ο Σαράντι σίγουρα.
0: Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ τώρα, εντάξει, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Και μια καλημέρα στο φίλο μας στη Σικελία που μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα.
0: Ο Ηλίας, ναι, βεβαίως.
1: Ηλία, δεν ξέρω. Αν μας ακούς, να μας στείλεις ξανά μήνυμα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, ναι. Δημήτρη μου, γιατί θα μιλήσουμε για κβαντική ιατρική πάλι. Αυτό έχω να σου πω.
1: Πώς τους λέω εγώ αυτούς?
0: Πώς τους, κομπογιανίτες.
1: Τσαρλατάνους,
0: τσαρλατάνους, πώς μ' αρέσουν οι λέξεις αυτές. Λοιπόν, από παρασίτωση και υπνοθεραπεία έως αντιγύρανση.
1: Από παρασίτωση.
0: Ναι, ναι, άκου όπως τα λέω. Έως αντιγύρανση, το λεγόμενο longevity επίσης στη μακροζωία και κβαντική ιατρική. Έτσι διαμορφώνεται ένα επικίνδυνο τοπίο. Αυτό απέδειξε και η υπόθεση Μαζονάκη. Είναι μια ιατρική αλακάρτ. Φαίνεται όμως να κερδίζει έδαφος στη χώρα μας. Ναι. Με τους γιατρούς μάλιστα να εκτιμούν ότι πλέον ένα 20 με 30% των ασθενών το αναζητά, παράλληλα με την τεκμηριωμένη ιατρική ή ακόμα και αντί αυτής.
1: Πόσοι υπουργοί όμως έχουν πάει σε τέτοιες...
0: Και πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας πήγε.
1: Έκανε κβαντικό καθαρισμό.
0: Έκανε κάτι, κάτι κβαντικό σίγουρα έχει κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα τι να σου
1: πω. Ο κ. Παυλόπουλος.
0: Δεν θα πω, βρε.
1: Όχι, απλά να ρωτιέμαι, μα είναι να το ρωτήσω.
0: Όχι,
1: γιατί μένει δίπλα μου.
0: Δεν χτύπα του την πόρτα, βγήκε. Πρόεδρε,
1: πήγες, έκανες μου, πού κάνατε, να καθαρίσω κι εγώ το αίμα μου.
0: Κβαντική ιατρική. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ξέρεις, είναι αυτό που δεν θα υπήρχαν αυτοί οι κβαντικοί, αν δεν υπήρχε και η ανάλογη πελατεία. Έτσι δεν είναι.
1: Να,
0: δεν είναι το αυγό του Κολόμβου.
1: Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο μπαίνουμε στη διαδικασία και ναι, αναζητούμε πολλές φορές
0: φυσικά
1: μια άλλη μέθοδο πέρα από την επιστημονική.
0: Ρε παιδί μου, ναι, κάποιος μας πείθει βέβαια. Δηλαδή είναι το αυγό του.
1: Έχουμε την ανάγκη.
0: Ναι. Να δούμε, να ψάξουμε.
1: Σου έχει συμβεί εσένα? Γιατί εμένα η αλήθεια είναι ότι μου έχει συμβεί κάποιες φορές να είμαι στη διαδικασία, λέω τώρα να κάνω, να πάω. Ναι, για κάποια μικρά θέματα υγείας, ναι, πήκα στη διαδικασία.
0: Κοίταξε,
1: γιατί είχα μια μικρή
0: ψαρώνεις
1: απόγνωση.
0: Ψαρώνεις λίγο. Δηλαδή κάπως έχουν έναν τρόπο να σε μαγεύουν.
1: Έχεις εσύ την ανάγκη.
0: Ναι, και σε μαγεύει αυτό το πράγμα, σε γοητεύει ότι υπάρχει και κάτι ακόμα, δεν είναι μόνο.
1: Υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι,
1: έτσι
0: αυτό
1: το βλέπεις. Εγώ έτσι το είδα όταν το είδα.
0: Μάλιστα. Οπότε να ξέρεις, κβαντική ιατρική είναι όλο το ζήτημα.
1: Αλλά βέβαια όταν ακούω κάποιες τέτοιες υπερβολές θα σας καθαρίσουμε το έντερο και τέτοια, γελάω. Συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά γελάω.
0: Και θα σου κάνω και από παρασίτωση να ξέρεις.
1: Από παρασίτωση λέει και έχω τσιμπούρια.
0: Αυτό θα σου κάνω.

0: Ναι, και μιλάμε εμείς παράλληλα, βέβαια.
1: Ναι, γιατί τι είπαμε, για την Ελένη. Τη λέω, Ελένη, κάτι έλεγε, έχει κάποια θέματα υγείας. Τη λέω, θα σου κάνω κβαντική παρασύτωση, όχι από παρασύτωση.
0: Ναι, ξέρεις, υπάρχουν και αυτό με τις μέλισσες που. Με το κεντρί της μέλισσας, λέει. Κάτι κάνουν και.
1: Έχεις εντρυφήσει στα κουμπογιανίτικα.
0: Έχω εντρυφήσει για να μπορώ να τα αποφεύγω, κατάλαβες.
1: Αλλά
0: πρέπει
1: δεν
0: να γνωρίζεις.
1: Όχι,
0: τα καταφέρνω μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είμαι της ορθολογικής και της ορθής επιστήμης. Λοιπόν, Δημήτρη μου, εδώ είμαστε. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε μαζί εδώ.
1: Και μας ακούτε και στο Τιμπιγκεν, μας ακούτε και στη Σικελία, μας ακούτε και στο Όσλο. Καλημέρα στο Γκέτεμπορκ. Καλημέρα και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Καλημέρα και στη Δανία, στην Κοπενχάγη που μας ακούει ο Διονύσης. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Να πάμε στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην τέχνη. Δεν θα τους πούμε
1: εγώ
0: όλους.
1: Ξέρω ποιος είναι ένας από αυτούς.
0: Ποιος είναι?
1: Δεν θα σου πω.
0: Γιατί?
1: Γιατί σε αφήνω να το πεις εσύ, να έχεις τη χαρά.
0: Να έχω τη χαρά ή να το ψάχνω εγώ τώρα? Γιατί το ψάχνω, αυτό θέλω να σου πω τώρα εγώ. Μίλα λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο. Στο άλλο είναι ο Δημήτρης Μηθάνης. Ο Νίκος Τσιπλάκης φροντίζει τον ήχο. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τώρα σταματάω.
0: Λοιπόν, έχουμε τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην τέχνη. Στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, ποζάρει Αφροαμερικανή ζωγράφο Άμι Σέραλτ, γνωστή και από το πορτρέτο της Μισελ Ομπάμα, που φιλοτέχνησε κατόπιν παραγγελίας της ίδιας. Ενώ έχουμε και μια σημαντική παρουσία της Ελλάδας με τον ελληνικής καταγωγής αντιεισαγγελέα του Μανχάταν. Θα μου πεις τι σχέση έχει με την τέχνη, θα σου πω αμέσως. Ο Μάθιου Μπογδάνος είναι επικεφαλής της μονάδας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης.
1: Οπότε κατά μία έννοια έχει.
0: Όχι κατά μία, κατά όλες τις έννοιες.
1: Δεν δημιουργεί τέχνη, προστατεύει την τέχνη.
0: Έγινε λοιπόν διεθνώς γνωστός για την επιχείρηση ανάκτησης των αρχαιοτήτων του Μουσείου του Ιράκ και έχει συμβάλει αποτελεσματικά και στον εντοπισμό κλεμμένων αρχαιοτήτων από την Ελλάδα.
1: Εκεί με πιάνει θλίψη. Τα έχουν κατεδαφίσει όλα.
0: Άσε με, γιατί
1: αρχαία.
0: Στη Συρία.
1: Ναι.
0: Γιατί στη Συρία, παντού. Άστο, ας μην το συζητήσουμε.
1: Θα πάμε σε τραγούδι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Θα πάμε σε τραγούδι.
1: Και μετά σε τίτλους ειδήσεων.
0: Μετά σε τίτλους ειδήσεων.
1: Οπότε να μην πω τίποτα ότι θα πάμε στο Earth News Radio 105,8.
0: Πες το εσύ και θα το ξαναπείς. Με σκέρτσο θέλω, με σκέρτσο. Σκέρτσο πεταχτό.

0: Λοιπόν, θέλω να πω χρόνια πολλά στην κυρία Πόπη από τη Δράμα, που έχει σήμερα τα 66 γενέθλιά της. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί, ευτυχισμένοι και να έχετε ανθρώπους που σας αγαπούν. Πολύ και να αγαπάτε κι εσείς.
1: Πολύ καλό χρόνο να είναι.
0: Ναι. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αφού ακούσουμε την Dejan Petrovic και την ορχήστρα του. Στα σερβικά βέβαια λέγεται Dejana Petrovica.
1: Α, ναι. Okay.
0: Και τι άλλο
1: θα πάμε... Έτσι κάπως θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων μετά... χορεύοντας Ζορμπά.
0: Ακριβώς, και μετά επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πόσα χρόνια πίσω με πήγες, Μικάλα, με αυτό το τραγούδι?
1: 24.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είδες, κατευθείαν σου έχω την απάντηση.
0: Δημήτρης Τσούκας και Ελεάνα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Καπνός, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
0: Μάλιστα. Και αυτό γιατί τώρα είναι η σοφία της ημέρας?
1: Όχι, το λέω για να πάω με έναν τρόπο, όσο μπορώ έτσι λίγο να το δέσω, με την παράσταση στην οποία θα σας πάμε στις 30 Σεπτεμβρίου όμως.
0: Να, για να ποια παράσταση?
1: Μάρτυρας κατηγορίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Της Αγκάθα Κρίστα. Αγκάθα Κρίστη.
0: Αγκάθα Κρίστα.
1: Τέταρτος χρόνος, μέσα σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. 555 παραστάσεις, 200.000 θεατές, 3 συνεχόμενα χρόνια sold out. Και βεβαίως μετά από έτσι, αυτά τα συνεχόμενα sold out, επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στο θέατρο Χόρν, επιβεβαιώνοντας ένα τίτλο ως του πιο συναρπαστικού δικαστικού θρίλερ όλων των εποχών. Γιάννης Βούρος, Δημήτρης Πιατάς, Ευγενία Δημητροπούλου, Μέμος Μπεγνής, και βεβαίως το εξαιρετικό cast συμπληρώνουν με Έλληνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλικαράκη. Δίνουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για τις 30 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και εσείς τι κάνετε, Δημήτρη μου?
0: Στέλνετε μήνυμα στο σελίδα μας στο Viber. Γράφετε Αγκάθα Κρίστα.
1: Αναχαθείς.
0: Αγκάθα Κρίστη, λοιπόν. Ονοματεπώνυμο, το δικό σας ονοματεπώνυμο. Αγκάθα είναι σωστό. Το σωστό.
1: Αγκάθα.
0: Λοιπόν, και αριθμό κινητού. Και αφού γίνει η κλήρωση, η Μικάλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το που θα πάτε, ποια μέρα θα πάτε, για να μην το ξεχάσετε. Να το σημειώσετε στο καρνέ σας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 30 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δημήτρης Χόρν. Να το πούμε όλο. Δημήτρης Χόρν.

0: Λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην παρουσίαση του προγράμματος της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο ήρθε από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο όμως? Για άλλο λόγο, όχι για παράσταση χορού, αλλά για την πρώτη του μονογραφική έκθεση στο χώρο του ΟΝΑΣΗ Ready από τις 4 Απριλίου του 2027 έως τις 13 Ιουνίου του 2027.
1: Τι ωραία. Είπε στην συνέντευξη τύπου: «Η 13χρονη περιοδία μου ανά τον κόσμο με έκανε να αναθεωρήσω τη σχέση μου με τη σκηνή και το κατά πόσο θέλω να περάσω τη ζωή μου σε αυτή την τέχνη, η οποία έτυχε να αποτελέσει την πλατφόρμα της έκφρασής μου και η οποία στη ρίζα της, από την καταγωγή της, είναι εικαστική. Ζωγράφος ήμουν ο καημένος», είπε με εξομολογητική διάθεση, και έτσι συνέχισε: «Αποφάσισα να σταματήσω να περιοδεύω, να σταματήσω να κυνηγάω, να πηγαίνω με αυτό το αμάξι που είχε αρχίσει να τρέχει, να πατήσω φρένο, και έτσι είχα την ευκαιρία να κοιτάξω το μεγάλο μου αρχείο και να επισκεφτώ ξανά τη δουλειά μου και να θυμηθώ πόσες ιδέες, πόσες εικόνες, πόσες πολλές σωματικές εφευρέσεις πήγαν στο θέατρο, εντάχθηκαν σε μια δραματουργία και ανήκουν σε μια φαντασία που θα μπορούσε να τα υλοποιήσει με έναν άλλο τρόπο». Αυτά είπε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα...
0: Άλλο τραγούδι, ναι. Γιατί ψάχναμε να βρούμε το 2 από την παράσταση.
1: Και δεν το βρήκαμε.
0: Αλλά δεν το βρήκαμε γιατί είναι μακριά. Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια.

0: Πόσο όμορφα χαϊδεύει, αγκαλιάζει η φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα τη φωνή του Μινά Πασπάλα.
1: Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου καινούρια τραγούδια αυτό.
0: Ψυχή μου μπουκλωτή, έγινε viral στο TikTok. Βεβαίως. Να πούμε ότι μπουκλώνω είναι το ρήμα που στην καθομελουμένη ναι, γλώσσα σημαίνει σφραγίζω, κλείνω ή πνίγω. Μεταφορικά λοιπόν περιγράφει μια ψυχή που νιώθει εγκλωβισμένη, καταπιεσμένη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη μου, έτσι τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Τώρα δεν είναι να πάμε για κίνηση, τι να σας πω για κίνηση μετά από αυτό το τραγούδι εγώ τώρα. Η αλήθεια είναι,
0: έχει κίνηση.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ξεκίνησε.
1: Αχ, ψυχή μου μπουγκλωτή έχω να πω, με θαυμαστικό, χαμός γίνεται, έχει ξεκινήσει κίνηση, δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει αυτή τη στιγμή να σας πω, μόνο η παραλιακή είναι.
0: Ανοίξτε το ραδιόφωνο, το δεύτερο πρόγραμμα, να σας κάνουμε παρέα μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Έτσι, γιατί εμείς μπορεί να φεύγουμε, αλλά έρχεται η Μαργαρίτα με τη Λινό από τις 8 μέχρι τις 10. Πριν από τη Μαργαρίτα έρχεται η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη. Εσείς ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
0: Και η Μικαέλα Θεοφύλου στο άλλο μικρόφωνο. Και βέβαια ο Νίκος Τσιπλάκης στη φροντίδα του ήχου. Και τον ευχαριστούμε για αυτές τις δύο ώρες ήμασταν παρέα. Και αν σας άρεσε τόσο πολύ αυτό που ακούσατε σήμερα, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 6 το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην χαθείτε.
1: Και αυτό είναι απειλή, προειδοποίηση και υπόσχεση, Δημήτρη μου.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το πρώτο κουδούνι έχει χτυπήσει, η κόκκινη σβούρα έχει κάτσει στο θρανίο και διπλανή τη σήμερα η αρχαιολόγος και συγγραφέας Εύη Πίνη. Εύη, είσαι έτοιμη για λέξεις θρανίου και αυτή τη σχολική χρονιά?
1: Κόκκινη σβούρα, είμαι πανέτοιμη και ξεκινώ με την καθιερωμένη ευχή να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Ιδιαίτερα εύχομαι στους συναδέλφους μου, τους αρχαιολόγους που παρουσιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία, να έχουμε μια καλή μουσιακή χρονιά και να υποδεχτούμε πολλά σχολεία στα μουσεία μας.
0: Εύη, ποια δική σου μέρα στο σχολείο δεν ξεχνάς ποτέ?
1: Τα περισσότερα παιδιά θυμούνται την πρώτη μέρα που πήγαν σχολείο. Εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που δεν πήγα σχολείο. Ήμουν 4 ετών και τότε στα νηπιαγωγεία κανονικά δεν δέχονταν τόσο μικρά παιδιά. Αλλά η μαμά μου είχε στείλει με την νηπιαγωγό να με δεχτεί. Με είχαν προετοιμάσει, μου είχαν αγοράσει από το καλοκαίρι όλα τα απαραίτητα και εγώ περίμενα με χαρά να πάω σχολείο. Αλλά όταν ήρθε η πολυπόθητη μέρα, η δασκάλα μας ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε πια θέση για μένα. Και θυμάμαι να έχω κολλήσει το πρόσωπό μου στο τζάμι του νηπιαγωγείου, να κοιτάζω τα άλλα παιδάκια που κάθονταν στα θρανία και να κλαίω σπαρακτικά.
0: Μάλλον ήσουν από τα λίγα παιδιά που έκλαιγαν που δεν μπήκαν μέσα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, ποια δασκάλα ή δάσκαλο από αυτούς που είχες μετά θυμάσαι με αγάπη γιατί έκανε για σένα τη διαφορά?
1: Θυμάμαι την πρώτη μου δασκάλα, την νηπιαγωγό μου, την κυρία Δέσποινα Πολίτου. Όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη μου δασκάλα, αλλά και για έναν ιδιαίτερο που τον κατάλαβα πολύ αργότερα. Σε μια εποχή που πολλές μορφές αναπηρίας αντιμετωπίζονταν με σκληρότητα από μικρούς και μεγάλους και οι οικογένειες έκρυβαν τα ανάπηρα παιδιά τους, η κυρία Δέσποινα έκανε τη διαφορά. Είχε δεχτεί στην τάξη της ένα κοριτσάκι με νοητική υστέρηση και κάποια κινητικά προβλήματα και αυτό το έκανε για χρόνια. Χάρη λοιπόν στην κυρία Δέσποινα, το παιδάκι αυτό δεν ζούσε αποκλεισμένο, είχε κοινωνικοποιηθεί και είχε αναπτύξει δεξιότητες. Και εμείς οι υπόλοιποι δεν αισθανόμασταν ότι έχουμε απέναντί μας ένα διαφορετικό παιδί. Το μόνο που μας έλεγε η δασκάλα ήταν ότι η Αλέκα μας είναι κάπως αδύναμη και πρέπει να την προσέχουμε. Η Αλέκα ήταν η διπλανή μου στο θρανείο και τη θυμάμαι με πολύ αγάπη.
0: Τι τύχη να έχεις τέτοια δασκάλα και διπλανή όπως την Αλέκα, όπως και αυτή ήταν τυχερή που καθόταν στο ίδιο θρανείο με σένα. Εύη, όμως ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο που διαδραματίζεται σε σχολείο?
1: Το δικό μου αγαπημένο βιβλίο και αγαπημένο χιλιάδων άλλων αναγνωστών είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς Harry Potter, η Φιλοσοφική Λίθος, όπου μέσα από τις σελίδες του μπαίνουμε για πρώτη φορά ως αναγνώστες στο Hogwarts, στην περίφημη σχολή για μαγεία και εξόρκια.
0: Πολλές φορές στα βιβλία τα σχολεία μοιάζουν βγαλμένα από τα παραμύθια. Τι θα πρόσθετες εσύ στο σχολείο σήμερα αν είχες υπερδυνάμεις?
1: Πολλά θα είχα να προσθέσω. Θα ήθελα να προσθέσω όμορφα σχολικά κτίρια με κήπους και φωτεινές αίθουσες. Θα ήθελα να προσθέσω ενδιαφέροντα σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικούς για να μην υπάρχουν κενά και ελλείψεις στα σχολεία και αν είχα υπερδυνάμεις θα πρόσθετα χαρά. Να χαίρονται οι μαθητές στο σχολείο και θα αφαιρούσα το άγχος.
0: Η αρχαιολόγος και συγγραφέας Εύη Πίνη με υπερδυνάμεις στέλνει όλη τη χαρά του κόσμου στα σχολεία. Καλή χρονιά σε όλους!
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Εσείς που πάτε.
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
8: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αχ, το νησί. Αχ, η στεριά. Και βλέπεις το ημερολόγιο και λέει 21 Σεπτεμβρίου. Ποιο νησί, μόνο στεριά. Λοιπόν, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τσεκαροδευτέρα. Όχι τσεκαροβδομάδα. Είναι 21 του Σεπτέμβρη, 264η ημέρα της χρονιάς. Είναι που μικραίνουν λίγο οι μέρες, είναι που λιγοστεύει το φως, είναι που με έχει πιάσει μια γκρινιά, είναι που πολλά είναι, που να ξεκινήσω και που να σταματήσω. Ανθρώποι, μέσα στη ζωή είμαι κι αυτό, στη ζωή μέσα. Ναι, καλημέρα είπα.

Εντάξει, υπάρχει τρομερή ταύτιση πρωινό Δευτέρας, διάφορα σχόλια, διάφορα τηλεφωνήματα, εντάξει, γιατί μοναξιά είναι δύσκολη κατάσταση. 10 λεπτάκια μετά τις 8 είναι το πρωινό της Δευτέρας, είναι η τσάκαρο Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, έχουμε άλλη μια για να φτάσουμε στον Οκτώβριο. Χαίρετε και καλώς βρεθήκαμε, διότι μόλις ξεκίνησε η βόλτα, μόλις. Εδώ και 10 λεπτά έχει ξεκινήσει η βόλτα. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο και λίγο γκρινίτσα. Λίγο. Λίγο τσακαρό Δευτέρας γκρινίτσα. Εντάξει, δικαίωμα. Μια φορά κι εγώ. Μην ακούτε. Το τραγούδι το λέει, μην ακούστε σου λέω. Ακούστε εσείς.

Ο Σταύρος Σταύρου έγραψε τα λόγια. Ο Σταύρος Χιόλας μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου τραγούδησαν αυτό το «Μην ακούς τι σου λέω». Καμιά φορά μας συμβαίνει. Λέμε και δεν εννοούμε. Οπότε τελειώνει η κουβέντα λέγοντας «Μην ακούς τι σου λέω». Λοιπόν, έχουμε. Τι έχουμε σήμερα? Είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Είναι η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Είναι η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, δημοσιογράφος, πόντιος, εκδότης, απαγωνίστηκε από τους Τούρκους αυτή την ημέρα. Και έχουμε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ, έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Η Μάλτα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζ και επίσης με τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι η μέρα του δέντρου στη Βραζιλία. Έχω θέμα γι' αυτό μετά. Είναι η μέρα της άνοιξης για την Αργεντινή. Αλλιώς, αλλού, είναι η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Από Λατινική Αμερική πίσω στην Ελλάδα. Σε μια τρυφερή καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

Λοιπόν, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα, τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, προφανώς οι ιστορικές ήττες που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, σε δύο περιφέρειες της Γερμανίας. Η μία είναι πιο ανησυχητική, πολύ πιο ανησυχητική. Εκεί στο κρατήδιο του Μεκλεβούργου και της Δυτικής Πομερανίας κυριάρχησαν οι ακροδεξιοί και το κόμμα του Μέρτς δεν μπαίνει καν στην εκεί τοπική βουλή, δεν πήρε το 5%, το ελάχιστο δηλαδή που απαιτείται εκεί, νομίζω έφτασε γύρω στο 3,5%. Στο Βερολίνο κέρδισε η... Κάτσε τώρα γιατί έχασα το όνομα. Νάτι. Οι εφημερίδες την περιγράφουν ως Μαμντάνη του Βερολίνου. Το όνομά της είναι Έλιφ Έραλπ, υποψήφια του κόμματος Η Αριστερά, μεγάλη νικήτρια στην εκλογική βραδιά στο Βερολίνο. Τι άλλο παίζει ψηλά στα ενημερωτικά, τι άλλο βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα, βεβαίως το καζάνι που βράζει ξανά. Εκεί φυσικά μιλάω για την Μέση Ανατολή. Οι απειλές Τραμπ, οι προετοιμασίες της Τεχεράνης και ο διπλωματικός πυρετός. Έχουμε καινούργια σελίδα σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη κατοικία και την προστασία της μέσω εξοδικαστικών μηχανισμών. Είχαμε τα διπλά για όλους τους μεγάλους μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο 92 ο Ολυμπιακός, διαβάζω την περιγραφή στην εφημερίδα, λέει έσπασε τον μπλόκο της Λιβαδιάς στο 92. Εντάξει, σοβαρευτούμε λίγο. Τετέι, άλλη μια φορά, Παναθηναϊκός κερδίζει την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας. 2-1 η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Οι γηπεδούχοι έχουν δικαιολογημένα κάποια παράπονα για τη φάση του πέναλτι. Όλα δεν είπαμε να τα λέμε. Όλα θα τα λέμε. Αυτά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 μέσα στο Αγρίνιο. Δύσκολα στην αρχή. Μετά πήρε φορά και το τέλειωσε νωρίς. Τι άλλα. Ναι,

Μια φορά και ένα καιρό έγραψε η Ρόνη Σοφού, μια φορά και ένα καιρό μελοποίησε ο Αλέξη Παπαδημητρίου, μια φορά και ένα καιρό τραγούδησε η Αλέκα Κανελίδου. Αυτό το κανένα πρόβλημα, κανένα, που μάλλον διαχρονικό μοιάζει να είναι. Είναι η εύκολη απάντηση στην όποια κουβέντα κάνουμε, είναι η πρώτη αντίδραση, είναι ίσως όχι αδιαφορία, αλλά για να σου δώσει λίγο δύναμη. Κανένα πρόβλημα. Πάμε παραπέρα. Κανένα πρόβλημα. Πάμε παραπέρα. Πάμε παρακάτω. Κανένα πρόβλημα.

Ισχύει αυτό το για πάντα μαζί. Η γιά του λόγου του αληθές. Να φύγει μια καλή μέρα από τη Βάρδα της Ηλίας και να φτάσει στο Φύλαχ της Αυστρίας, στη Στέλλα και στον Αντρέα να κάνουν καλό μάθημα. Δηλαδή η γιαγιά στέλνει πολλά φιλιά και χαιρετισμούς στα εγγονάκια της που πάνε σχολείο τώρα. Και είναι το δεύτερο κάπου στη μέση να ενώνει. Όχι περιοχές μόνο, χώρες ολόκληρες. Καλημέρα στο Νεοχωράκι της Άρτας, στη Μεσοράχη και στη Μακρινίτσα, στις Σέρες, στο Μεσολόγγι, στο Γαλατά, στη Ζήτσα, στα Γιάννενα, τη Σιτία, τη Τζιά, τη Μήλο, τη Λαμία και τα Κύθυρα, τη Λέσβο και τα Παράκυλα, την Τρίπολη με τους 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Πάτρα και τον Άγιο Βασίλειο. Τους Γαργαλιάνους, στο Μεσολόγγι, το Παλαιό Καστρό, το Αμίντεο, τη Σάμο και το Κοκάρι, τη Δράμα και τη Γραμμένη, τη Μιό, τη Φλόρινα με τους 13 βαθμούς. Καλημέρα σε Πτολεμαϊδα και Σαντορίνη, καλημέρα στην Κοπενχάγη, good morning μου είπατε και σπάντσε ρετούρ σημαίνει καλή, σημαίνει βολτά. Πάμε για τίτλους, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασιχός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ιστορική εκλογική ήττα για τον Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις έμεινε εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, τη χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος. Χωρίς ενεργομέτωπο η πυρκαγιά στο Χώνο Λασιθίου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στην Ιγουμενίτσα. MedWatch ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Στον ανακριτή εντός της ημέρας ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε χαμηλά επίπεδα οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, οι τιμές του πετρελαίου. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια με σκοπό να μας ευαισθητοποιήσει για την ομώνυμη νόσο. Είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα για αυτές που λέμε ανεπτυγμένες κοινωνίες και για αυτές τις κοινωνίες που έχουν μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Ο όρος άνοια αφορά σε αυτό που λέμε έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, δηλαδή της μνήμης και μετά του λόγου, της κρίσης, γενικά της προσωπικότητας. Πρώτη φορά την περιέγραψε την νόσο ένας νευροπαθολόγος Γερμανός, το όνομα του Αλτσχάιμερ, εξού και η ονομασία της νόσου. 50 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από την ασθένεια. 200.000 είναι εδώ στην Ελλάδα. 5% των ατόμων άνω των 65 ετών, 25% των ατόμων πάνω από 85 προσβάλλονται. Οι προβλέψεις των επιστημόνων για το κοντινό μέλλον λένε ότι ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά. Και δεν είναι ότι υπάρχει μόνο ο ένας ο ασθενής. Υπάρχει μέσα στην οικογένεια αυτό το βάρος που κυρίως αυτή η προσπάθεια να μοιραστεί η ασθένεια, η φροντίδα δηλαδή των ανοϊκών ασθενών. Οι άνθρωποι που φροντίζουν εδώ στην Ελλάδα ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται στους 400.000. Και αυτοί είναι άνθρωποι που χρειάζονται και τη δική μας τη βοήθεια, η βοηθή δηλαδή των ασθενών. Υπάρχουν πολλά συμπτώματα που αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει και υπάρχουν και αρκετοί τρόποι να καθυστερήσεις την νόσο να αναπτυχθεί. Δικαίωμα και επανέρχομαι.

Είχα διάφορα τηλεφωνήματα και διάφορα μηνύματα σε σχέση με την νόσο και την σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Άνθρωποι που ήδη πάσχουν και βρίσκονται στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας, στην γειτονιά σας. Και εγώ έψαξα να βρω τρόπους, γιατί αυτή την νόσο, ακόμη και όταν την διαγνώσεις, υπάρχουν τρόποι να την καθυστερήσεις. Προφανώς η σωματική αύξηση, γιατί η γυμναστική αυξάνει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και διεγείρει και αυτές τις χημικές ουσίες που προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα. Νοητική ενδυνάμωση, από σταυρόλεξα και σουντόκου μέχρι ξένη γλώσσα και μουσικό όργανο, επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια βοηθάνε πάρα πολύ. Τι άλλο, η διατροφή βοηθάει πάρα πολύ, η μεσογειακή διατροφή κυρίως, η πλούσια σε πράσινα λαχανικά, σε λάδι, σε ψάρια, ωμέγα 3 κτλ. Η προσοχή στις καρδιαγγειακούς παράγοντες, ύπνος καλός, άγχος, διαχείριση του άγχους και αυτό που λέμε λίγο κοινωνική ζωή, δηλαδή η απομόνωση είναι που αυξάνει τον κίνδυνο και της κατάθλιψης και της νοητικής πτώσης. Άμα βγαίνει ο άνθρωπος λίγο έξω και περπατάει λίγο και λέει μια καλή μέρα, όλο αυτό βοηθάει. Δεν θα συζητήσω καθόλου για τα φάρμακα. Δεν τα ξέρω καθόλου και δεν θέλω ούτε να μπερδέψω ούτε να μπερδευτώ. 1, 2, 3, 4, 5 βήματα είναι. Να μην τα ξεχνάμε.

Σ' αγαπώ και η αγάπη αυτή με πεθαίνει και η αγάπη αυτή με αρρωσταίνει. Τραγούδι με τα λόγια του Νίκου Φόσκολου, μάλιστα του Νίκου Φόσκολου, που και λάμψει και φανταστικές κινηματογραφικές ταινίες και μέχρι το τέλος ο απόλυτος δημιουργός, και του Νίκου Γνατιάδη, οι ψέματα, και του Νίκου Μαμαγκάκη, η μουσική. Από τη Λεωφόρο του Μίσους ήταν αυτό το τραγούδι με τη φωνή της Τζένις Βάνου. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και η αγάπη αυτή με πεθαίνει και με αρρωσταίνει και τα λοιπά. Έχουμε κατακλειστεί από ιστορίες γεμάτες λέιζερ και μπότοξ και θεραπείες και υπνοθεραπείες και πλασμαφαιρέσεις και premium και κβαντικές και τα λοιπά. Έχω λίγο σαστήσει με αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, το μέγεθος και την έκταση της οποίας δεν είχα αντιληφθεί. Καταλάβαινα τι γίνεται, εντάξει, δεν είμαστε εκτός του κόσμου αυτού, αλλά αυτό το παραεμπόριο και η παραϊατρική έχει μπει για τα καλά μέσα στη ζωή μας, δυστυχώς.

Μάνος Κοφιανάκης και Νίκος Ιγνατιάδης, και μου φαίνεται ότι ταυτιζόμαστε και σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή στο πόσο συχνά θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ιατρική, την αισθητική, την ευεξία, την αντιγύρανση, τις θαυματουργές θεραπείες. Δεν ξέρω από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πόσα γνωρίζουμε, πόσα δεν ξέρουμε, τι συμβαίνει γύρω μας, την αίσθηση της ομορφιάς που έχουν τα πιο νέα κορίτσια και τα πιο νέα αγόρια, πόση βοήθεια θεωρούν ότι χρειάζονται για να γίνουν τέλειοι, για να γίνουν τέλειες, για να μην έχουν ατέλειες. Έχει αλλάξει όλη η αντίληψη. Όσο μικρότερες οι ηλικίες, τόσο και πιο εύκολα μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι της παραϊατρικής και των θαυματουργών θεραπείων. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλήθεια, έχω ανησυχήσει πάρα πολύ. Το βλέπω να συμβαίνει το τελευταίο μεγάλο διάστημα, αλλά εδώ έχει ξεφύγει πια η κατάσταση.

0: Σάσα Μανέτα και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μάλιστα, και Γιάννης Πουλόπουλος. Φίλε, έλα απόψε που πονάω και πρωί πονάμε. Δεν είχε ώρα αυτό. Δεν είχε κάνει διάκριση ο πόνος. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τον Πειραιά μέχρι την Εγάλη, από το Εγάλιο μέχρι το Νέο Ηράκλειο. Μεταμόρφωση Γαλάτσια, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Άλυμος, Οροπός, Πατήσια. Καλημέρα στο Κερατσίνη και στη Λαϊκή εκεί. Καλημέρα και στα Ηλίσια, Αρχάγγελος, Ρόδου, Αντικήθυρα, Νάουσα, Κέρκυρα και Χυμάρα και Νέα Πέραμος, Καβάλας, Ομορφιά, Άργος, Εύρος και Παραμερίτες, Δορκάδα, Ρόδος, Λευκοσία, Πρέσπα, Θεσσαλονίκη, Θήβα, Πάρος, Κέρκυρα, πόλη της Κέρκυρας και τα Γαζάτικα. Καλημέρα στη Ζάκυνθο. Στην Κυριακή που κλείνει 24 χρόνια γάμου, Μέθανα, Σάμος και Παλιοκαρλόβαση, Χανιά και Παλιόχωρα, Αμαλιάδα, Ερήμανθος και Τριτέα, Γρεβενά και Δεσκάτη, Λευκάδα και Γαλαξίδη. Τέλος πρώτης ώρας βόλτας, άλλη μια μπροστά μας. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια.
1: Η ώρα είναι 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ο Τζορτζ Ερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα αναθεκτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Γιατί μεταδίδεται σήμερα, γιατί σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, η ταινία του 1971 με το πολύ γνωστό ζεϊμπέκικο της, τη σύνθεση του Μάνου Λοΐζου. Θυμάστε την ιστορία? Επαρχιακή πόλη, Βόρεια Ελλάδα, Λοχίας, γνωρίζει την Ευδοκία, μια εκδιδόμενη γυναίκα, έρωτας, κεραυνοβόλος, γάμος και η επαρχία με τα δύσκολά της, το κατεστημένο, το κοινωνικό σύστημα της προκαταλήψης δυσκολεύουν τη ζωή των δύο πρωταγωνιστών. Αυτό που ως περιγραφή λέει επαρχιακή πόλη Βόρειας Ελλάδας, στην πραγματικότητα εννοεί ότι τα γυρίσματα γίνανε στην Αττική, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στην Αγία Παρασκευή, στην Κηφισιά. Υπάρχει αυτή η σκηνή του ζεϊμπέκικου που γυρίστηκε σε μια ταβέρνα στην Κάτω Κηφισιά. Αυτά είναι τα παραπολιτικά της ιστορίας. Το σενάριο της οποίας και τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Αλέξης Δαμιανός, ο Γιώργος Κουτούζης, ο Χρήστος Ζορμπάς, η Κούλα Αγαγιώτη, η Μαρία Βασιλείου συμμετείχαν στο cast, στην ταινία που κέρδισε το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Μαρία Βασιλείου, στην ταινία που έγινε ακόμη πιο γνωστή με το ζεμπίκικο αυτό που ακούσαμε. Ξαναμπήκαμε στη χώρα του Μάνου Λοΐζου.

Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του Δεύτερου, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Στην ερώτηση τι θα γίνει, πώς θα δουλέψουμε σήμερα, δεν μπορώ να απαντήσω. Χαίρομαι βέβαια που πήραμε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, 2-10-60-13-168-169 ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber, που σημαίνει εύκολα και γρήγορα και δωρεάν. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα.

Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού ακούστηκε στην παράσταση των τριών. Οι τρεις είναι οι γνωστοί. Θέμης Χαρμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Νατάσα Αποφίλιου. Με όποια σειρά θέλετε βάλετε τα ονόματα. Η παράσταση είχε τίτλο Bell Rev. Οι τρεις τους γιόρτασαν τα 20 χρόνια τους στην δισκογραφία και στη δημιουργία και στην ερμηνεία και στις μουσικές παραστάσεις. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Θέατρο Βράχων Μέλλα Μερκούρη, στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα, και έχουν και πολλά χρόνια μπροστά τους, είπα 20 χρόνια. Από τα 20 χρόνια πίσω που ξεκίνησαν, εγώ να φτάσω και να σταματήσω σε αυτή την ημερομηνία 8 χρόνια πίσω, 21 Σεπτεμβρίου του 2018, είναι η μέρα που σκοτώνεται στο κέντρο της Αθήνας, δολοφονείται στο κέντρο της Αθήνας ο Ζακ Κωστόπουλος, η drag persona Ζακιό, στην περιοχή της πλατείας Ομονίας, στην οδό Γλάδστονος. Θυμάστε την ιστορία. Παγιδευμένο σε κοσματοπωλείο, ξυλοκοπείται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν μεσίτη. Μετά σπέβδουν 8 αστυνομικοί στον τόπο εκεί του συμβάντος. Τον συλλαμβάνουν με έναν τρόπο ασύλληπτο. Χάνει τη ζωή του, δικαστήριο, καταδίκες. Και οι καταθέσεις ήταν συγκλονιστικές και από τη μεριά, κυρίως από τη μεριά των όσων κατηγορούσαν τους δύο φωνιάδες, γιατί φωνιάδες είναι, και τις αντιδράσεις Κωστόπουλου και τη δικαστική ετιμιγορία. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Τίποτα άλλο για την ώρα.

0: Όσο και να την σκεφτείς αυτή την ιστορία, από όποια μεριά και αν την κοιτάξεις αυτή την ιστορία του Ζακ Κωστόπουλου, της Ζακιό, δεν τη χωράει ο νους του ανθρώπου, δεν τη χωράει το μυαλό, δεν τη χωράει η καρδιά, δεν τη χωράει η ψυχή. Αν δεν υπήρχαν τα βίντεο, τα αρεσιτεχνικά βίντεο από εκείνες τις στιγμές, όλα θα είχαν γίνει αλλιώς, όλα θα είχαν πάρει άλλο δρόμο. Μπορεί και η απόφαση του δικαστηρίου, μπορεί και η υπερασπιστική γραμμή των δολοφόνων, γιατί δολοφόνοι ήταν, είναι και θα είναι. Όλα γίναν αλλιώς επειδή κάποιοι άνθρωποι βγάλαν τα κινητά τους και τραβήξαν ένα βίντεο. Όταν μας συμβαίνει κάτι δύσκολο, στενάχωρο, ότι έχουμε πια έναν σύμμαχο πέρα από τις προσωπικές μαρτυρίες, έχουμε λίγο και την τεχνολογία να μας βοηθάει παραπάνω. Όταν χρειάζεται. Όταν χρειάζεται. Όταν χρειάζεται.
1: Όχι μόνος

Της Ιωάννας Μπρετσολιά και του Δημήτρη Πλασδάνη το τραγούδι με τη φωνή της Μάγδας Βαρούχα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση με News Radio 105,8, μεσολαβή του το δω και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών στο Σαν Φρανσίσκο πριν από τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Η ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις. Έμεινε εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφικό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα. Ο καγκελάριος Μέρτς ανέλαβε την ευθύνη, αλλά δεν παραιτείται. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που έδειξε το ψηφιακό εργαλείο MedWatch στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Αναζητεί το οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη στα Ιωάννα, ελαφρά τραυματίας ο 12χρονος. Στον εισαγγελέα 76χρονος που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 82χρονο για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε χαμηλά επίπεδα η διελεύση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
5: Τα σπίτια φυτρώνουν κι αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται κι αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί.

Χαλκιδού, ο σταυρός σου, τα καρφιά σου και ο λόφος σου. Και εδώ είναι η αγάπη σου. That list is where it will.

Αντίο, αγάπη μου. Τέτοια μέρα ήρθε στη ζωή ένας παγκόσμιος τροβαδούρος. Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ το 1934. Μιλάω για τον Λέοναρντ Κοέν. Τροβαδούρος, ποιητής, στιχουργός, δημιουργός, άνθρωπος που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, άνθρωπος που αγάπησε και την Ελλάδα και τις Σπέτσες, με ρίζες μεσοαστικής εβραϊκής οικογένειας, με καταγωγή από την Πολωνία, με καταγωγή από την Λιθουανία. Ένας άνθρωπος που έκανε τη μοναξιά τραγούδι, έκανε τις σχέσεις τραγούδι, έκανε την πολιτική τραγούδι, έκανε τη θρησκεία τραγούδι. Ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε πολύ και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το προηγούμενο Σάββατο, όχι προχτές, πριν από 10 μέρες, είχε ένα μεγάλο αφιέρωμα το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε εκείνον και στα τραγούδια του, και συμμετείχαν ο γιος του, ο εγγονός του και πολλοί δικοί μας τραγουδιστές και τραγουδοποιοί, από τον Νίκο Πορτοκάλογλου μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη. Είπα Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό το μάθαμε εδώ στην Ελλάδα με τη φωνή της και τα λόγια της Ελίνας Νικολακοπούλου.

Είπα σπέτσες και στο μυαλό μου είχα την Ίδρα, αλλά είπα σπέτσες. Το σπίτι του Λέοναρντ Κοέν είναι στην Ίδρα, γιατί το αγάπησε πολύ το νησί και ρίζωσε εκεί για αρκετά χρόνια, έγραψε και πολλά τραγούδια αρκετά χρόνια. Μέσα στη δεκαετία του 60 συνέβη αυτό. Έγραψε και το τραγούδι για την Μαριάννε, την Νορβηγίδα φίλη του, μετά το χωρισμό τους. Της αφιέρωσε και αυτή την φοβερή ποιητική συλλογή που την τυκλοφόρησε, Flowers του Χίτλερ. Έφυγε στα 82 του, πλήρης ημερών, με παιδιά και εγγόνια. Λέοναρντ Κοέν. Δεν γινόταν χωρίς.

Έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες και εγώ έχω μείνει λίγο πίσω στις αναφορές μου. Λοιπόν, Χολαργός, όπως είναι τώρα, ανακατά. Χολαργός, Νέα Μάκρη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ασοπός Λακωνίας, Χολαργός, Τέταρτο Δημοτικό, γεια σας στο Κηλικείο, παιδιά εκεί, μικρά και μεγάλα παιδιά. Δράμα. Οροπός, Περέα, Ζαχάρο, Μεσολόγγι, Σπήλι, εκεί στο Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη, Καμάρι Κορινθίας, Φθιώτιδα και Κομποτάδες, Καρπενήσι και Καταβόθρα, Χαλκίδα, Μαδρίτη, Καλαμάτα, Μύτικας, Αίγιο, Κόνιτσα, Σιδηρόκαστρο, Καστοριά, Καλαμαριά, Νευροκόπη, Σίκινος, Γκρόνιγκεν, Χρόνιγκεν, στην Ολλανδία. Καλημέρα στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη, τη Βελιγοστή, τον Πλαταμόνα, τη Δράμα, την Περέα, τα Βαρδούσια, τον Ναύπλιο, τη Βρετάνη, την Μπούκα της Μεσίνης. Κάντε μια βουτιά και για μας. Καλημέρα στην Αμφίκλεια, τους νέους επιβάτες, τον Κίσαμο των Χανίων, τη Σφάκα, και στο Λασίθι, το Σβάμπαχ, τη Σκοπιά, τη Φλόρινας. Και πιο κοντά, Ταύρος, Κουκάκι, Δροσιά, Πανόρμου, Σεπόλια, Φωκίωνος, Νέγρη, Τρεις Γέφυρες, Μαρούσι, Χασιά, Ραφίνα, Παιανία, Βούλα και. Τι γράφω εδώ? Ούτε καν μπορώ να το διαβάσω. Φάλιρο.

σας αφήσουμε σε πολύ καλά χέρια. Η Άντρη Βασιλιάδου είναι ήδη εδώ, έρχεται 10 με 12 με τα απλά της και τα αγαπημένα της εδώ. Δεύτερο πρόγραμμα εδώ, Ελληνική Ραδιοφωνία. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Έρικ Γκίντζος στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα, Τσακαροδευτέρα, ό,τι και να φέρει. Εντάξει, κουνάει το κεφάλι, Άντρη. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.

πάμε σήμερα μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, το Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας απόψε και αύριο για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και αυτοσχεδιασμό θα απολαύσουν όσοι βρεθούν απόψε στο Θέατρο Λυκαβητού, στη συναυλία που θα δώσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η συναυλία αποτελεί φόρο τιμή στο έργο του σπουδαίου συνθέτη. Επί σκηνής, ο Στέλιος Διονυσίου, η Μαντό, special guest ο Πασχάλης. Μαζί τους, η ορχήστρα Μίμης Πλέσας υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Στις κινηματογραφικές αίθουσες παίζει εδώ και λίγες ημέρες η Κότα, μια ελληνογερμανική παραγωγή σε σκηνοθεσία Γιώργη Άλφη, μια συγκινητική ιστορία επιβίωσης μιας κότας. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

με αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη Λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή, μπαίνουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί.

Λοιπόν, μετά από ένα γρήγορο Σαββατοκύριακο. Ήταν γρήγορο. Κάποια μπορεί να κρατάνε λίγο παραπάνω. Αυτό ήταν ένα γρήγορο Σαββατοκύριακο. Μετά από τόση πληροφορία από την επικαιρότητα, μετά από αυτό που φημολογείται ότι μας έρχεται με τοπική, μετά από το φόβο του χειμώνα 26-27 που θα θέλαμε να πάει κατευθείαν στο 27-28, με την ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ ότι θα είναι καλύτερος εκείνος ο χειμώνας, μετά από το ζητείτε ελπής, μετά από τη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, προφανώς και φεύγω χθες, παιδιά, να πάω να ζήσω μαζί με τους πιτσιμπουίνους, δεν έχω κανένα πρόβλημα, διότι είναι αυτοί που είναι, είναι και χαριτωμένοι, άσε που ζουν και στο νησί του Παραδείσου. Τι κάνω εδώ, τι κάθομαι εδώ, τι κάνω εδώ, Νίκο Τσιπλάκη, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, καλημέρα. Ερή, τι κάνεις, τι κάνουμε εδώ, κορίτσι μου. Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι καλά και είμαστε όλοι για το νησί, για το νησί των πιτσιμπουίνων. Καλημέρα, παιδιά,

Καλημέρα, όμορφη Κεφαλονιά. Καλημέρα, όμορφη Λευκάδα. Καλημέρα, όμορφη Κέρκυρα. Καλημέρα, όμορφο Ιόνιο. Καλημέρα, υπέροχα Επτάνησα. Να πάμε και λίγο στην άλλη πλευρά, γιατί όλο για Κυκλάδες μιλάμε και όλο για Αιγαίο κτλ. Βεβαίως, πανέμορφες, καταπράσινες, με ωραιότατα νερά. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να λαλούν τα τζιτζίκια από κεκτημένη ταχύτητα. Εγώ άκουσα πάντως, άρα είναι ακόμα εδώ, 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα. Άντρε Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, πάμε μαζί παιδιά, ως τις 12 το μεσημέρι. Θέλω να είστε καλά, θέλω να έχετε κι εσείς την ίδια τέλος πάντων αίσθηση με αυτήν την Δευτέρα που, όπως άκουσα και την Μαργαρίτα, την αποκάλεσε Τσάνκαρο Δευτέρα, γιατί είναι και της ταιριάζει. Λοιπόν, θέλω να επικοινωνήσουμε, αν θέλετε και εσείς βέβαια πάντα, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, αφού είναι εδώ το κορίτσι μας, γιατί όχι, Ιέρη. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στο Viber που έχετε ξεκινήσει ήδη. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Παραμένουμε στα Επτάνησα.

Λοιπόν, έτσι και με την γλυκιά κεφαλονίτισσα, και αν θέλουμε να παραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή, αλλά να κάνουμε και ένα σχετικό άλμα προς τα δυτικά, τότε που θα πάμε?

Είναι γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, μπορεί να γυρνάς σελίδα στη ζωή σου, αλλά δεν μπορείς να γράψεις και όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, και από την Κηφισιά, παρακαλώ πολύ, σιγά σιγά να κατέβουμε.

Όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε κατηφορίζουμε, πηγαίνουμε και προς τα δυτικά όσο περισσότερο μπορούμε. Και θα συνεχίσουμε στην ευρύτερη δυτική περιοχή, εκεί στη δυτική όχθη, εκεί όπου υπάρχουν οι πρίγκιπες της δυτικής όχθης και οι πριγκίπισσες επίσης. Λοιπόν, για τον καιρό τώρα, χαρείτε το και σήμερα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, άλλη φορά δίδαξα να πω καιρό. Γιατί την Παρασκευή σας μίλησα για ένα Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό, αλλά η Κυριακή, ας πούμε, ειδικά σε εμάς εκεί στην Ανατολική Αττική ήταν κανονικό φθινόπωρο, δηλαδή και η θερμοκρασία ήταν κάτω, βγήκαν σακετούλες και τα λοιπά. Εντάξει, μετά κάποια στιγμή έπαιζε αρκετό κρυφτό, ήλιος, σύννεφο και τα λοιπά. Δεν είναι καλοκαίρι, δεν ήτανε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας λένε σίγουρα είναι ότι σήμερα και τέλος. Εδώ έχουμε ακόμα μπροστά μας, Άι Δημήτρη, μικρό καλοκαιράκι και τα λοιπά. Αλλά σου λέει ότι από αύριο έρχεται φθινόπωρο, από αύριο έρχονται βροχούλες. Και συνεχίζει η βόλτα, πάμε μέχρι Κορυδαλό. Καλημέρα, Κορυδαλέ.

Λοιπόν, μια καλημέρα στους Φιλιππαίους, εκεί στα Γρεβενά, σε όλα τα παιδιά της ανασκαφής εκεί, με τα υπέροχα πράγματα που κάνουν και τις πρωτοβουλίες που μαθαίνουμε. Λοιπόν, και από τα χρόνια της αθωότητας, Στόλης Βοσκόπουλος, ποιος έκανε τα χρυσά σου, ξανθά σου μαλλιά κτλ. Στα χρόνια της απατεωνιάς, που είναι τα χρόνια τα οποία ζούμε, τους τελευταίους μήνες, παιδιά, αυθονούν τα περιστατικά μαζικής αποστολής μηνυμάτων, SMS ή email, με τα οποία οι δράστες τι κάνουν, ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι δήθεν έχει καταγραφεί κάποια τροχαία παράβαση από κάμερα ή άλλο σύστημα της τροχαίας και ότι εκκρεμεί η πληρωμή του προστιμού. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη απόπειρα να δείτε εξαπάτησης βασίζεται σε ένα άκρος λακωνικό μήνυμα. Δηλαδή, τι έγραφε, η παράβαση του οχήματος έχει καταγραφεί. Σου λέει αυτό είναι αρκετό και ακολουθεί ένα σύνδεσμο που παραπέμπει στο γνωστό και πολύ αγαπημένο και πολύ αναζητημένο gov.gr. Ωστόσο, είναι εμφανώς διαφορετικός. Θέλω να μου δίνετε σημασία στη λεπτομέρεια. Κανείς δεν μας προστατεύει. Παιδιά, πάρτε το χαμπάρι. Θα αυτοπροστατευτούμε, αλλιώς καήκαμε. Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται το ελλάς-παύλα-gr. Ελλάς στα λατινικά, με ένα L όμως, όχι με δύο. Εννοείται παραπέμποντας το μυαλό στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία έχει ενημερώσει επανειλημμένα τους πολίτες ότι δεν πρέπει να πάτουν πάνω στους συγκεκριμένους συνδέσμους και φυσικά να μην εμπιστεύονται μηνύματα που ζητούν τι, να πληρώσουμε άμεσα, να καταχωρήσουμε προσωπικά στοιχεία μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS ή email. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να σώσω οτιδήποτε αν σώνεται. Εντάξει, μετά τον Κορυδαλό θα κατέβουμε κερατσίνη, μετά θα πάμε Πειραιά να πιούμε καφεδάκι πρωινό. Ωραίο, ωραίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Νοτική Οδό διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου λόγω τροχαίου. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός συναντήσει με εκπρόσωπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασία στο πετρέλαιο, θέρμανση έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, χωρίς αλλαγή στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και προϋποθέσεις η επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. MedWatch, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Η ιστορική εκλογική ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και η ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πούσι.
1: Λοιπόν, μας έμεινε από την Eurovision της, του Μαΐου, έτσι, που μας πέρασε. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω είναι ότι το αγαπάτε και εσείς πάρα πολύ. Σας φτιάχνει τη διάθεση. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Τι έγινε στη Γερμανία, παιδιά? Καταστροφή έγινε. Το είπε ο ίδιος ο κατεστραμμένος, Μέρτς, εκτός κοινοβουλίου το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα στο Μέκλεμβουργο και Δυτική Πομερανία. Πρώτοι εθνικιστές, δεύτερη κεντροαριστερή. Βερολίνο έχουμε την πρώτη τουρκάλα, τουρκικής καταγωγής κυβερνήτη δήμαρχο. Θα πάει με SPD και πράσινους, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον. Ελάτε λοιπόν στα δικά μας, αυτά που μας οθούν να πάμε στους πιτσιμπουίνους και στο νησί των παραδείσων του παραδείσου. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης εννοείται ότι την καθιστά ευάλωτη και μονίμως αρρωστή, και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, βαριά αρρωστή θα έλεγα. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Εδώ θέλω να πω να θυμηθούμε την ώρα και την ημερομηνία που το είπαμε αυτό, γιατί εγώ κάθε χρόνο εξαιρούμε τις επιδοτήσεως, διότι εγώ είμαι σταθερή στο ξύλο και στην ξυλόσωμπα, και δεν ξέρω για κάποιο λόγο με αφήνουν στην άκρη. Φέτος λέει ό,τι και να χρησιμοποιήσεις, επιδοτήσεις. Ωραία. Η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο. Για το ενδεχόμενο τώρα μείωση της φορολογίας στα καύσιμα που τόσο πολύ συζητάμε και ζητάμε όλοι, ο Πρωθυπουργός είπε: σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Πάντως, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε προσωρινές μειώσεις φόρων ή ΦΠΑ στα καύσιμα. Εντάξει, εννοείται λόγω της πίεσης στην ενέργεια, ας πούμε, και η Γερμανία και η Ιταλία και η Αυστρία και η Πορτογαλία, και πάμε για άλλα. Μαζέψτε τις ξαπλώστρες από τις παραλίες. Μόνο προβλήματα δημιουργούν τελικά. Δεν είναι μόνο που αλλοιώνουν το τοπίο, δεν είναι μόνο που βάζουν ξυπνητήρι άλλοι και τρέχουν να πιάσουν πρώτη ξαπλώστρα κύμα, δεν είναι μόνο που την πληρώνεις σαν να την αγοράζεις μαζί με τα τετραγωνικά της παραλίας, είναι που έγινε και αυτό χθες, παιδιά, και λες όχι. Μύκονος, Πολεοδομία, Λουκέτο, λιμνάζουν στις υποθέσεις αυθαιρέτου. Έλα τώρα. Στα αρχεία δεν έχουν πρόσβαση, σου λέει, ούτε οι υπάλληλοι τώρα της υπηρεσίας. Ενώ αγκάθι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Φταίει το υπολαιοδομία, λέει ο δημάρχος του νησιού. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στον αρχαιολόγο κύριο Μανώλη Ψαρό, που το 2023 έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο νησί με το Αρχαιολογικό Σύλλογο να κάνει λόγο για επαγγελματικό μαφιόζικο χτύπημα. Καλημέρα και στο Σαρακίνικο. Τι γίνεται εκεί? Τι κάνει εκεί πάνω ο Παναθηναϊκός? Τι κάνει εκεί κάτω η ΑΕΚ? Τι κάνει ακόμα πιο κάτω ο Ολυμπιακός? Τι κάνει ο Κοστούλας στην Αγγλία? Προκαλεί θαυμασμό.

και να, μετά να πάρω την κατρακύλα. Καταλάβατε, εσείς είστε μια χαρά εκεί που είστε, οπότε δεν αναφέρθηκα. Έχετε δίκιο όμως. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή κτλ. Επίσης, ένα άλλο μήνυμα λέει κάτι πολύ στενάχωρο βέβαια, το οποίο όμως επειδή είναι στενάχωρο δεν θα το πούμε, αφού είναι αλήθεια. Λέει, νομίζαμε ότι η Χαλκιδική έχει την πρωτιά σε αυθαιρεσίες, αλλά μάλλον παντού έρμη χώρα. Λέει κι άλλα, αλλά τώρα δεν είναι αυτό. Να πω καλημέρα όμως στο Βίρονα, καλημέρα στο Πέραμα, Λειψία, Καβάλα, ένα τσιγάρο δρόμος. Καλημέρα στο Λίντς και στους Αμπελόκηπους, Αγκίστρι, Νέα Ιωνία, Καστοριά και Ρέθυμνο, Δεσφίνα εκεί στη Φωκίδα. Αυλώτο ή Αυλωτό τώρα, Σουλίου. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, Καβάλα, Ιθάκη και Ολλανδία. Πύλο, Κίμη, Πλατεία Ελευθερίας, Κορυδαλού. Περαιά, για Τσιπουράκι λέει μετά το καφεδάκι. Καλημέρα, Άρτα Καταράκτη, Πόρτο Ράφτη, Τρόισδορφ με χαιρετισμού στο Χαλάνδρ που ακούει. Ακούει και η Γερμανία και το Χαλάνδρ ταυτοχρόνως, δεύτερο πρόγραμμα εννοείται. Καλημέρα στο Κρυονέρι της Αττικής, στην Ιγουμενίτσα, την Κο, το Λουτράκι. Παναγιά Καβάλας και Θεσσαλονίκη, Άλυμο, Παλαιό Καστρό, Ελασσόνας. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Όρουπο, Αρμενιστή Ικαρίας, καλημέρα στην Περαιά και άλλο από την Κεδερέα, Κιλικείο εκεί στο Χολαργό, καλημέρα σας. Όπως επίσης γύζει δράμα Παλαιοσέλιο Ανίνων, καλημέρα και στην Ζωφριά.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να

Λοιπόν, τίτλος στο πρώτο θέμα. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, αυτός είναι ο τίτλος. Το 20% έως το 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Το θέμα δεν είναι το ποσοστό, αν με ρωτάτε δηλαδή, αλλά γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε να τους παρουσιάσουν και ως γραφικούς, όλους, χωρίς έτσι, δεν κάνουμε διακρίσεις τώρα, τα ισοπεδώνουμε όλα με τα τελευταία ρεπορτάζ που γίνονται, γιατί βρήκαμε παπά να θάψουμε καμπόσους, όπως λέει και ο σοφός λαός. Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρακάμπτουν, ας το πούμε έτσι, την κοινή λογική και πάνε εκεί. Αυτή είναι μια ερώτηση, είναι, πώς το λένε, για σκέψη, για περισσότερη σκέψη. Να σκεφτούμε γιατί μπορεί να γίνεται αυτό. Θα βρούμε απαντήσεις, δεν μπορεί, έξυπνοι άνθρωποι είμαστε, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Και όπως μου λέτε εδώ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία, ότι έγραψε ο Αρκάς, ότι η ακροδεξιά δεν ανεβαίνει επειδή έχει τις απαντήσεις, αλλά επειδή οι άλλοι αρνούνται να ακούσουν τις ερωτήσεις. Παιδιά, προφανώς κάθε δράση έχει και μία αντίδραση, όπως και κάθε τι που εσύ θεωρείς ότι σε αφήνει στην άκρη και δεν σου δίνει την δέουσα και την πρέπουσα, τέλος πάντων, σημασία, θα βρεις ένα τρόπο, καμιά φορά λάθος όμως, για να το τιμωρήσεις. Ίσως μια μέρα να βρούμε την ομορφιά της ζωής. Τι ωραίο τραγούδι, πόσο αισιόδοξο.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Μαρία Παπαγεωργίου, που μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και ανάμεσα σε άλλα έξοχα διασκευάζει το τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Τους στίχους έχει γράψει η Δήμητρα Σιούκα και αυτό είναι το «Θάρθω να σε βρω».
1: Πέρα από τους ωκεανούς, πάνω από αρμυρούς κρεμούς,

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο, ώρα 8.30. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίσος, Μανώλης Φάμελος και ηθοποιοί Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Μια πρωτοβουλία της Σκέπη για όλους Άμπια για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και με αυτόν τον υπέροχο τρόπο μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αποσπερίτης Αυγερινός, Αυγερινός Αποσπερίτης. Αποσπερίτης Αφροδίτη Αυγερινός, Αυγερινός Αφροδίτη Αποσπερίτης. Εντάξει, ναι, και ο Αποσπερίτης αλλά και ο Αυγερινός είναι ουσιαστικά η λαϊκή ονομασία του πλανήτη Αφροδίτη. Αποσπερίτης, όταν αυτός εμφανίζεται φωτεινό στο δυτικό ουρανό, αμέσως μετά τη δύση του ήλιου, και Αυγερινός όταν εμφανίζεται στον ουρανό λίγο πριν από την ανατολή. Όλα ένα λοιπόν, εκεί στον ουρανό, όλοι ένα εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Τσιπλέξης εξακολουθεί να ρυθμίζει τον ήχο, δεν βαρέθηκε, δεν έφυγε, έμεινε εδώ και τον ευχαριστώ πολύ. Και η Έρη το ίδιο, Έρη Γκίνση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Πάμε να μπούμε στην κουζίνα.

τραγούδι να το αφιερώσουμε στον Κώστα εκεί στο Αγρίνιο, διότι έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους γι' αυτό. Να καλημερίσουμε την Καρνώτισσα Πέλλας, Καριώτισσα, πες το σωστά, Πέλλας. Καλημέρα στην Κυψέλη, Χαριλάου, Μιλιάς Κοπέλου, Ξηρότοπο Σερών, στο κορίτσι που μετράει τον ημιτό Τροχάδιν, χαρά στο κουράγιο σου, σε ζηλεύω, αλλά δεν το κάνω. Καλημέρα στο Χαϊδάρι, στο Μεσολόγγι, στο Παλαιοχώρι της Λέσβου, Λάρισα, Σέρβια, Μελίσια και Κοζάνη, Άγιο Στέφανο, Τανάγρα, Χρυσοράκι, Πογονίου, τι ωραία, Καλαρίτες, τι ωραία, καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Ωραία. Καλημέρα στη Σιτία. Η Σιτία προσφέρει ντάκο πρωί-πρωί. Τι ωραιότατο. Και τι πιο, νομίζω και έτσι για την υγεία αυτό και για το ξεκίνημα της ημέρας, μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν στην Τρίπολη με 17 βαθμούς το πρωί. Καλημέρα στη Σύρο, το Αγρίνιο, την Αγόριανη, τον Άγιο Βασίλειο εκεί στην Άουσα. Καλημέρα Σαμοθράκη, κοκάρι Σάμου, ανεμοδαρμένος σου λέει εκεί. Ο Άνω Κορυδαλός είναι εδώ. Ο Κορυδαλός σήμερα είναι, δείχνει πολύ δυναμικό παρόν. Καλημέρα στη Μεσίνη και το Ηράκλειο. Νομίζω κινητοποιηθήκατε με τον Τόλι στην αρχή. Καλημέρα στην ο οποίος ήταν και κορυδαλιά, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στην Καλυθέα, την Κηφισιά και την Καλυμασιά. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Καλυμασιά, στοιχείο, όμορφα. Επικοινωνία, ναι, 210-6013-168 και 169, η Έρη μας απαντάει. Αλλιώς το Viber, παιδιά, είμαστε και εκεί και έχουμε και δυναμικό παρόν. Είμαστε το δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες η αναζήτηση, δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Λοιπόν, είναι από το album Reunion, είναι φετινό 2026, είναι από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έγραψε για μία ακόμα φορά, βέβαια να πούμε εδώ, ο Κώστας Λιβαδάς, για την ερμηνεύτρια Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έχουν να μετρήσουν πολλά χιλιόμετρα τραγουδιών και μουσικής οι δυο τους στις προηγούμενες συνεργασίες τους. Εμείς είμαστε πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ξέρετε κάτι, σιγά σιγά θα πάμε, σιγά σιγά όμως, δεν βιαζόμαστε, για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Θα βάλω ένα quiz, θα μου πείτε εσείς ποιο είναι το λουλούδι του Οκτωβρίου. Αν δεν πούμε το φθινοπόρο γενικά, που είναι εντάξει, αλλά θα ρωτήσουμε ποιο είναι το λουλούδι του Οκτωβρίου. Είναι quiz, σκεφτείτε το, απαντήστε χωρίς να ρωτήσετε, να σας πούν άλλοι, ξέρετε ποιοι, οι γνωστοί, άγνωστοι.

Λοιπόν, επειδή είναι άπειρα τα άπειρα όμως τα μηνύματα και δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλα, τουλάχιστον να πω έτσι για να το κλείσουμε το θέμα του quiz, ότι είναι το χρυσάνθεμο, έτσι, το λουλούδι του Οκτωβρίου. Μου λέτε πάρα πολύ και για το κυκλάμινο, θα μπορούσε, αλλά όχι τελικά. Τελικά με το Αιγαίο τα μπλούς θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από Air News Radio 105,8 και επιστρέφω με χρυσάνθεμα και μύθο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, δηλαδή στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και υπό προϋποθέσεις η επανυπολιβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. MedWatch. Ξεκίνησαν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι ακριβώς. Τι και αν την πετάς, αυτή πάλι θα σου γυρίσει. Οπότε καλύτερα σταμάτα να πετάς, γιατί εσύ θα την φας. Και αν και καλή ρήμα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Το quiz το κλείσαμε. Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το φυτό που το βλέπεις παντού αυτήν την εποχή. Κυρίως βέβαια στις ωραίες, στις καλοδιατηρημένες και στις προσεγμένες. Όχι κατά ανάγκη αυστηρά προσεγμένες αυλές. Σε αυτές τις ωραίες που βλέπεις τα χωριά που είναι χαρά Θεού, λοιπόν, το χρυσάνθεμο, γνωστό και ως Άγιο Δημητριάτικο ή Οκτωβρού, που το λένε στην Κύπρο, είναι το κλασικό φθινοπορεινό λουλούδι, παιδιά. Ανθίζει φουλ τον Οκτώβριο και βέβαια είναι συνδεδεμένο με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Εντάξει, το λέει το όνομά του. Είναι το άνθος του χρυσού, το χρυσό λουλούδι. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα παλιά των αυλών, εκείνα τα μεγάλα, ξέρετε, που ήταν πολύ πλούσια και πολύ. Ήτανε, μπαμπάτσικα που λένε, και αυτά που επικρατούν έτσι περισσότερο στα φυτώρια σήμερα, αλλά εννοείται ότι όλα είναι πανέμορφα, όλα είναι πολύχρωμα. Υπάρχει ένας μύθος, αλλά γιατί να βιαστώ, ας φύγει το τραγούδι και θα σας το πω σε λίγο το μύθο. Και τι τραγούδι,

Λοιπόν, ταιριάζει και με το μύθο, περίπου δηλαδή, το τραγούδι. Γύρισε αγόρι μου, ξενιτεμένο, που ήσουν, με είχε πάρει ο δράκος. Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία, που είναι και η χώρα των χρυσανθέμων. Εκεί λοιπόν ζούσε μια όμορφη κοπέλα, που ήταν αραβωνιασμένη με ένα αρχοντόπουλο. Κοντά στην πόλη του, στα γειτονικά βουνά, έμενε σε μια μεγάλη σπηλιά ένας δράκος, ένας πελώριος δράκος, που είχε ανθρώπινη λαλιά, και έλεγαν για αυτόν πως δεν ενοχλούσε αυτούς που δεν τον ενοχλούσαν. Καλοπροαίρετος, ωραίος, μια χαρά. Μια μέρα λοιπόν η όμορφη κοπέλα έχασε τον αραβωνιαστικό της. Ψάξε, δεν τον έβρισκε. Όποιον και ρωτούσε, δεν ήξερε. Μια μέρα λοιπόν της είπε κάποιος ότι τον αραβωνιαστικό της τον πήρε ο δράκος. Και πού πάει να βρει τον δράκο το κορίτσι? Τι ζητάς εσύ εδώ? Τη ρώτησε ο δράκος. Δεν με φοβάσαι? Δεν σε φοβάμαι, γιατί μου έχουν πει πως είσαι καλός και δίκαιος, του απάντησε με θάρρος η κοπέλα. Γιατί όμως εχμαλώτησες τον αραβωνιαστικό μου χωρίς να φταίξεις σε τίποτα? Είμαι καλός με τους καλούς και κακός με τους κακούς, της απάντησε ο δράκος. Ο αραβωνιαστικός σου μίλησε άσχημα για μένα. Το έμαθα και έτσι τον εχμαλώτησα. Θα τον κρατήσω να με υπηρετεί ως σκλάβος για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η κοπέλα έπεσε στα κλάματα μπροστά στα πόδια του και τον παρακάλεσε να τους λυπηθεί και να αφήσει ελεύθερο τον αραβωνιαστικό που δεν έκλεινε το στόμα του και μιλούσε άσχημα για τον δράκο. Θα σου κάνω τη χάρη και θα τον αφήσω ελεύθερο, αρκεί να μου φέρεις ένα χρυσάνθεμο που να έχει 100 πέταλα, της είπε. Δέχτηκε και έφυγε για να τον βρει το χρυσάνθεμο. Μην ψάχνεις άδικα, τη συμβούλεψαν όλοι. Δεν υπάρχει πουθενά χρυσάνθεμο με 100 πέταλα, μόνο με 30. Πάνω στην απελπισία της η κοπέλα σκέφτηκε κάτι. Έκοψε από τον κήπο της ένα χρυσάνθεμο και με μεγάλη υπομονή άρχισε να χαράζει τα πλατιά του πέταλα με μια καρφίτσα των μαλλιών της. Σιγά σιγά, με άπειρη υπομονή, κατάφερε να χαράξει τα πέταλα σε 100 λεπτά κομμάτια. Έτσι επέστρεψε στη σπηλιά του δράκου με το λουλούδι. Σου έφερε το χρυσάνθεμο με τα 100 πέταλα, του είπε το κορίτσι ο δράκος. Πήρε περίεργος το χρυσάνθεμο, μέτρησε τα πέταλα και τα βρήκε 100. Άφησε τότε ελεύθερο το παλικάρι, όπως είχε υποσχεθεί. Το αγαπημένο ζευγάρι γύρισε ευτυχισμένο στην πόλη και από τότε λένε πως τα χρυσάνθεμα δεν ξαναβγήκαν ποτέ, όπως είχε υποσχεθεί. Το αγαπημένο ζευγάρι γύρισε ευτυχισμένο στην πόλη και από τότε λένε πως τα χρυσάνθεμα δεν ξαναβγήκαν.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Πες μου το καλύτερο ψέμα. Έχω εκπαιδευτεί, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να καλημερίσω Σέρες Νότιο Πύλιο, Λέονμπεργκ στην Γερμανία. Ο Κώστας και η Ασπασία έχουν επέτειο γάμου. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά. Να είστε πάντα αγαπημένοι και υγιείς. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου. Ζέστη σου λέει το Αγρίνιο. Έχω ζήσει εγώ ζέστη στο Αγρίνο. Καλημέρα στα φλογητά τη Χαλκιδική, στον Άλυμο, στην περιοχή Μαρτίου τη Θεσσαλονίκη, στο Γαλάτσι Πυραϊκή, θα σολάρισα έγινε. Καλημέρα στα παιδιά που πάνε από Πάφο προς Λάρνακα. Καλημέρα στο Παρίσι, την Κερκίνη. Στα Γιάννενα, τα χρυσάνθεματα λένε Δημητριές. Εννοείται γιατί, καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στη Λαμία, στον Άγιο Βλάσιο. Πού? Δεν βγάζω. Στον Άγιο Βλάσιο όμως. Καλημέρα στο Νέο Ηράκλειο, στην Πάτρα, στη Θάσο. Καλημέρα Αλμυρό και Καβούρη. Έδεσα, Ψωμωτό, Πισερών, Ηλιούπολη, Ρέθυμνο, Άγιο Δημητράκη το λένε και το Χρυσάνθεμο, Λυκοποριά Κορινθίας, Φιλότη Νάξου, Μεσολόγγι, Βύρονα, Νεράιδα, Παραλία Γλυφάδας, Πλατεία Αμερικής, Ισθμό Κορίνθου, Κοσμά Λακωνίας, Κολονάκι, Κορινθιακό. Εκεί οι φίλοι μας έχουν πάει για ψάρεμα. Τέλεια. Καλημέρα στη Μία, στα Εξάρχεια και στο Αργοστόλι.

Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι και όλα θυμίζουν καλοκαίρι, ακόμα και κάποιες αγάπες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σε ένα quiz το οποίο μπορεί να μην είχε δώρο, είχε όμως πάρα πολύ χρώμα και πάρα πολύ αγάπη από εσάς. Να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ τον Νίκο Τσιπλάγη που ήταν στον ήχο. Ευχαριστώ την Ερικίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών και στα απλά και τα αγαπημένα. Και σε λίγο στα ραδιόφωνά μας, ως τις 2 το μεσημέρι, θα είναι η Ελένη Γιαννοπούλου με τη δική της εκπομπή. Βλέπω το χαμογελασάκι. Είναι εδώ. Μιχάλη! Παιδιά, είναι οικογενειακό. Φιλάκια πολλά αύριο πάλι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: 14 σνούς της Δευτέρας στα μπλου. Όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφές

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Πω πω, τι ήταν αυτό με το οποίο σας υποδεχτήκαμε μέσα στην εβδομάδα? Μικροφωνισμός, Νίκο μου. Να καθίσω έτσι, καλά ακούγομαι? Καλά ακούγομαι? Λοιπόν, καιρό είχαμε να ακούσουμε και μικροφωνισμό, αλλά και αυτά τα blues. Τα blues της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δύσκολες. Οι Δευτέρες είναι αλήθεια, το καταλαβαίνετε από παντού. Βέβαια, τώρα το νιώθουμε λίγο περισσότερο, γιατί πριν κάτι το καλοκαίρι, κάτι η ευχάριστη αναστάτωσή του, κάτι οι εβδομάδες που πότε έφερναν αναχωρήσεις και πότε επιστροφές, κάτι οι διακοπές. Τα είχαμε ξεχάσει λίγο τα blues αυτά και τα snooze στα ξυπνητήρια. Τώρα όμως καλούμαστε να τα θυμηθούμε ξανά. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να ξυπνήσατε, γιατί ήδη είναι αργά. 5 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι και διανύουμε την 21η μέρα του Σεπτέμβρη και είναι Δευτέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Για πάμε έτσι με αυτά τα ρολογάκια που χτυπούν και οι δικές μας συστάσεις σε πολύ λίγο.
1: Μην ακούς από τους φίλους παρηγοριές του ποδαριού.

Αχ, ακούμε μονάχα το τικ-τακ του ρολογιού. Αυτό που ακούμε δηλαδή, αυτό που ξεκινήσαμε να ακούμε. Καμιά φορά αυτό το τικ-τακ του ρολογιού βοηθάει κιόλας. Λοιπόν, αν θέλετε να ακούσουμε και να ακούσουμε παρέα μέχρι πού θα μας φτάσει αυτό το τικ-τακ του ρολογιού, να σας πω ότι θα μας φτάσει μέχρι τις 2 από τώρα που ξεκινήσαμε πρώτη ραδιοφωνική συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Απέναντί μου έχω τον Νίκο Τσιπλάκη στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Απέναντί μου και η Ερυγκίν Τσου εκεί στη θέση της, απαντά σε εσάς, στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας λόγια, στις τηλεφωνικές σας κλήσεις στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εκτός από τα τηλεφωνήματα έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας: Viber πρωτίστως, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε γραπτά μηνύματα χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Σε λίγο θα γίνει και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, επικοινωνούμε και από εκεί. Αυτά, τα είπαμε όλα, τίποτα δεν άλλαξε ως προς την επικοινωνία και την παρέα εδώ σε αυτή την καινούργια εβδομάδα που ξεκίνησε. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι αυτή η εβδομάδα φέρνει σε πολύ λίγο, σε μια-δυο μέρες, επισήμως και το φθινόπωρο. Για να δούμε πώς θα μας χορέψει και το φθινόπωρο και η καινούργια εποχή και η εβδομάδα. Να προτείνουμε κάτι εμείς, να προτείνουμε βαλσάκι, που είναι πάντα μα πάντα γοητευτικό.

0: Τι ωραία που θα ήταν να χρωματίζουμε λίγο τις ώρες μας αυτή την καινούργια εβδομάδα που ήρθε. Διαλέξαμε γι' αυτό και το In Colors, εκείνο το τραγούδι, το τόσο ωραίο τραγούδι με το οποίο αγαπήσαμε αυτόματα, όπως λένε, τους Minor Project, το συγκρότημα του Στάθη Δράκου. Χρόνια πολλά και καλά να ευχηθούμε στο Στάθη Δράκο, ήταν του Αγίου Ευσταθίου χτες. Εμείς δεν συναντηθήκαμε χτες, τουλάχιστον εδώ ραδιοφωνικά. Μια που συναντιόμαστε τώρα, να τα πούμε αυτά, έστω και εκ των υστέρων. In Colors το ακούσαμε και με τη φωνή της Δήμητρας Γαλιάνη και του Στάθη Δράκου στα ελληνικά, με στίχους Νίκου Μωραΐτη. Εξίσου αγαπημένη έγινε και αυτή η εκδρομή. Αλλά σήμερα είπαμε να ακούσουμε το πρωτότυπο In Colors, για να δούμε πώς θα χρωματιστούν οι δικές μας μέρες και οι δικές μας ώρες, για να δούμε τι θα μας φέρει αυτό το καινούριο διάστημα που ξεκινά. Προς το παρόν μας αρέσει να στεκόμαστε έστω για λίγο στις γιορτές. Έχουμε και το δικό μας Στάθη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Τον ακούτε τα Σάββατα στις 5 το απόγευμα, την Αντέλημα του. Τον ακούτε και εδώ, τώρα.
1: Μπορεί να σε φέρε

Σταθείς Δρογώσης, λοιπόν, εορταστικός από χτες. Χρόνια πολλά και καλά να το ευχηθούμε και σε κάθε φίλο και φίλη που γιόρταζε χτες και εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και όπου δεν μπορούσαμε να τα πούμε και να στείλουμε τις ευχές μας στο Στάθη και στην Ευσταθία. Αλλά αυτά ήταν χτες. Σήμερα τι κάνουμε? Σήμερα ωραίο καιρό έχει εκεί έξω, αλλά χαρείτε τον όσο περισσότερο μπορείτε, γιατί νομίζω ότι από αύριο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι και προειδοποιούν, θα αρχίσει να χαλάει κάπως ο καιρός, θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα, θα έρθουν βροχές, θα έρθουν καταιγίδες, θα έρθει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλάζει λέει απότομα το σκηνικό, μεταβαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Φθινοπορεινά τα επίπεδα και στον υδράργυρο. Έτσι κι αλλιώς είναι μια μεταβατική εποχή το φθινόπωρο. Αβεβαιότητα υπάρχει στην ατμόσφαιρα και φυσικά δεν μπορείς να προβλέψεις πάρα πολύ καλά το τι πρόκειται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως για τις 2-3 μέρες που έρχονται, σίγουρα τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Προετοιμαστείτε. Θα σημειωθούν και βροχές, αλλά οι ειδικοί λένε ότι καμία σχέση δεν θα έχουν αυτές οι βροχές που θα έρθουν με τα αυθεντικά πρωτοβρόχια. Θα είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Τα αυθεντικά πρωτοβρόχια τα περιμένουμε λίγο αργότερα. Αυτά για τον καιρό. Προς το παρόν χαρείτε αυτή την ωραία δροσερή μέρα. Και εμείς μια που ακούσαμε δύο δημιουργούς με το όνομα Στάθη στη σειρά, μην ξεχάσουμε και την Ευσταθία. Προς Θεού.

Κάποτε υπήρξαν όλα αυτά και όχι πολύ πολύ παλιά. Εμείς τουλάχιστον τα θυμόμαστε. Μπορείς να μας πεις έτσι και λίγο παλιότερους, αλλά δεν νομίζω. Δεν μιλάει για πράγματα πάρα πολύ μακρινά εδώ η Ευσταθία. Μιλάει για πράγματα που πιθανότατα τα προλάβαμε όλοι. Η Ευσταθία με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο να γράφει τραγούδια, με το υπόγειο αλλά και φανερό χιούμορ της και με τις αλήθειες της. Χρόνια πολλά και καλά και σε εκείνη, και λέω να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, αυτό που ονομάζουμε της προσαρμογής, όχι μόνο για την εκπομπή, αλλά και για την καινούργια εβδομάδα που ξεκίνησε, με μια νεότερη δημιουργό, η οποία θέλει τώρα, λέει, να μας στείλει κάρτ ποστάλ, μια που θα αποχωρήσουμε για λίγο όσο διαρκούν οι τίτλοι των ειδήσεων που έρχονται από το Earth News Radio. Η Μαρίνα Σπανού μας στέλνει κάρτ ποστάλ και μετά τους τίτλους εδώ ξανά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Η χρονιά για το επίδομα θέρμανσης θα αρχίσει κάτω από τα περσινά επίπεδα στα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στον Ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Συνελήφθη και 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μυστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απελάσεις 25.000 μεταναστών σε τρίτες χώρες αποκάλυψε παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα σύμφωνα με την κοινοπραξία Forbidden Stories. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φύγαμε, δεν λες τίποτα. Εμείς έχουμε ήδη φύγει εδώ και μισή περίπου ώρα. Ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο δικό μας ημίωρο. Φύγαμε και ξεκίνησε και η εβδομάδα εδώ και αρκετές ώρες, είναι αλήθεια. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα δικά σας τα μηνύματα. Μαθαίνουμε πώς υποδέχεστε κι εσείς αυτή την ολοκένουργια εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να το πούμε και να το ξαναπούμε, γιατί το έχουμε ανάγκη και το χρειαζόμαστε. Σωτήρης Παναγιώτου, εκείνον βλέπω απέναντί μου τώρα, στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Βλέπω και τη Βάναδα Φέρμου, αλλά δεν σας το λέω, γιατί θα έρθει να σας συναντήσει σε μια μισή ώρα από τώρα, με όλα τις τα παιχνίδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αυτή μεγάλη και ωραία παρέα του δεύτερου προγράμματος. Συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η Έρη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε όλοι και προχωράμε. Και πού θέλουμε να βρεθούμε άραγε? Προς τα πού θέλουμε να πάμε όλοι? Νομίζω ότι σε όποια πολιτεία και αν ζούμε, σε άλλη πολιτεία θέλουμε να βρεθούμε, ειδικά τη Δευτέρα. Γι' αυτό και ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην σε παρασύρει με το ρυθμό του αυτό το τραγούδι και είχαμε καιρό να το ακούσουμε και νομίζω ότι μας έδωσε έτσι ωραία φόρα. Σταμάτης Πανουδάκης και Ελένη Βιτάλη, βέβαια πάμε για άλλες πολιτείες, αυτές που ονειρευόμαστε. Μην τα μαζέψουμε σιγά σιγά και φύγουμε, να σας πω είναι αλήθεια, γιατί άκουγα και πρώτη είδηση στους τίτλους των ειδήσεων και το διαβάζω εδώ και σε ως μία από τις πρώτες ειδήσεις και στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι έρχεται μια κακοκαιρία έτσι πολύ πολύ έντονη για την επόμενη μέρα. Μην σας πω για τις επόμενες ώρες, θα έχουμε πολλές πολλές βροχές. Και διαβάζω ότι σε κάτι άλλες υπέροχες πολιτείες, το διαβάζω σε ένα απόσπασμα που μου έστειλε μια αγαπημένη φίλη ακροάτρια και ρεπόρτερ, όπως βλέπω, αυτής της εκπομπής. Στη Φλωρεντία σημειώθηκε τόσο ισχυρή νεροποντή που στην διάσημη και υπέροχη γκαλερί Ουφίτσι σημειώθηκε διαρροή νερού σε αίθουσα όπου εκτίθενται απίστευτα έργα του 17ου αιώνα, μεταξύ των οποίων και ο Βάκχος του Καραβάτζο. Ένα εξαιρετικό έργο, εξαιρετικός ο Καραβάτζο, και προστέλλει στα μάτια των επισκεπτών η εικόνα της ελαιογραφίας του 1598, φάνηκε θαμπή και τη διέτρεχαν μακριές γραμμές νερού. Νερά μπήκαν επίσης και σε διάφορα παλάτσα εκεί, όπως το παλάτσο Πίτι και σε άλλα. Χαμό στη Φλωρεντία, και δεν είναι και μακριά, είναι κοντά, και ήρθαν ισχυρές νεροποντές. Θα είμαστε προσεκτικοί και θα αναζητήσουμε αυτές τις μακρινές πολιτείες, τις άλλες που δεν έχεις δουλειά, αυτές που βρίσκουν ισχυρές νεροποντές. Θα είμαστε προσεκτικοί και θα αναζητήσουμε αυτές τις μακρινές πολιτείες, τις άλλες που δεν έχεις δουλειά.

Λοιπόν, πριν ακούγαμε Σταύρο Λογαρίδη και τον θυμηθήκαμε στις Ονειρεμένες Πολιτείες, τα δικά του, τα προσωπικά του τραγούδια. Θα είχε γενέθλια, έλεγα, αλλά έφυγε πριν από πόσα. Πριν από 4 κιόλας χρόνια, το 2022, έφυγε νωρίς από τη ζωή, 68 ετών ήταν ο Σταύρος Λογαρίδης. Πρόλαβε όμως και πέρασε και από τους Πολ, σε εκείνη τη συναρπαστική περίοδο των Πολ, που έφτιαχναν τέτοια τραγούδια όπως αυτά που ακούσατε, δύο μαζεμένα εδώ, το «Άνθρωπε αγάπα» και το «Έλα ήλια μου», και τα δύο τραγούδια αυτού του φοβερού και τρομερού συγκροτήματος και πολύ αγαπημένου ακόμη και τώρα, τον Πολ, και του Κώστα Τουρνά, ακόμη πιο συγκεκριμένα, μόνο που τα ακούσαμε από τη φωνή του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, του Γιάννη Κότσιρα και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Ήταν μια ηχογράφηση που είχε γίνει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. «Έλα ήλια μου» ήταν το τραγούδι που ολοκλήρωσε έτσι αυτή την αναφορά. Ο ήλιος δεν θα μας κάνει το χατήρι να έρθει, τουλάχιστον από αύριο, θα λείπει για λίγο. Τι να κάνουμε, αλλάζει ο καιρός. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους τι γίνεται?

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι ολοκένουργιο, όπως λένε. Πριν από πολύ λίγο καιρό κυκλοφόρησε και ήδη ακούγεται πολύ. Ήταν ο Σάσκε και οι καιροί αλλάζουν. Μα οι άνθρωποι μας είπε ποτέ, και ναι, είναι άδικο, αλλά δύο φορές δεν ζεις, και τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Τα σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά σήμερα, γιατί σαν σήμερα έχουμε να θυμόμαστε και μια ακόμη θλιβερή επέτειο. Πριν από 8 χρόνια συνέβη κάτι που θα το θεωρούσαμε κάτω από άλλες συνθήκες αδιανόητο, και συνέβη στο κέντρο της Αθήνας. Την ιστορία του Ζακ, του Ζακ Κωστόπουλου, της Τζάκι Ο, την ξέρετε πολύ καλά, υποθέτω. Σαν σήμερα το 2018, με ένα φρικτό, με ένα τραγικό τρόπο, αυτός ο ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και των οροθετικών, ο Ζακ Κωστόπουλος λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου σε κοσμηματοπολείο εκεί στην Κάνικος, κοντά στην Κάνικος, στο κέντρο της Αθήνας. Ένας θάνατος που συντάραξε την ελληνική κοινωνία, μας συντάραξε όλους, και καμιά φορά σκεφτήκαμε ότι για να αλλάξει ο κόσμος χρειάζονται οι μάρτυρες, χρειάζονται οι θυσίες, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, όχι εν έτη 2018 να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Αθήνα. Μια περίπτωση που προκάλεσε πολύ έντονη δημόσια συζήτηση. Ο Ζακ Κωστόπουλος, η Τζάκι Ο, ήταν διαφορετικός, φαινόταν διαφορετικός, και γι' αυτό δέχτηκε τόση οργή κατά την επίθεση και έφυγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο πραγματικά από τον κόσμο. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, και το ραντεβού δίνεται εκεί, στη Γλάδστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε, όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του με αυτή τη βία, με αυτόν τον βάρβαρο, πραγματικά και εντελώς απρόσμενο τρόπο. Συγκινήθηκε όλος ο κόσμος, συγκινήθηκαν πολλοί και οι δημιουργοί. Ο Παύλος Παυλίδης μάλιστα έφτιαξε ένα τραγούδι με αφετηρία αυτήν ακριβώς τη δολοφονία, και ως συμπαράσταση ντύθηκε και ανάλογα στο βίντεο κλιπ, γιατί τρανς άτομο, ο Ζακ Κωστόπουλος, τον ακολούθησε ο Παύλος Παυλίδης σε ένα πραγματικά πολύ γενναίο, πολύ τολμηρό και πολύ ουσιαστικό βίντεο κλιπ, ουσιαστικά σε ένα τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε, και με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Όλο μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, με επιστροφή στο στούντιο. Δεν λείψαμε πολύ, 6 λεπτά μετά τη μία. Άντε 7 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα και όπως καταλάβατε αρχίσαμε και πάλι να μετράμε και τις ώρες και τα λεπτά και τις μέρες. Τις μέρες τις εργάσιμες, Δευτέρα γάρ. Δευτέρα, καλή εβδομάδα και πάλι να ευχαριστώ πολύ για τα αμέτρητα μηνύματα και για τα λόγια σας από αυτά που μας δίνουν έτσι πολύ ωραία φόρα για να προχωρήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Φόρα μας δίνει και η Ελπίδα Παπουτσή, η οποία πήρε τώρα τη σκυτάλη και φροντίζει τους ήχους μας. Τρεις ηχολήπτες μέχρι τώρα αλλάξαμε, Ελπίδα μου, σε αυτή την υπερπαραγωγή, στην πρώτη συνάντηση στην εβδομάδα. Για να δούμε, θα έρθει και κανένας άλλος. Τι να πω, όχι, ε. Ωραία, με την Ελπίδα Παπουτσή θα βγούμε λοιπόν μέχρι τις 2 και με την Πατωτινή Ερυγκίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Βύρονα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αλεξανδρούπολη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, στους Μολάους, στην Εδιψό, στο Κρανίδι, στην Πτολεμαΐδα, εκεί έχουμε και έναν φίλο και μία φίλη. Ο ένας επικοινωνεί τηλεφωνικά, η φίλη με το Facebook, αλλά στέλνουμε χαιρετισμούς και στους δύο. Επίσης, καλή εβδομάδα στον Οροπό, στο Παπάγου, στη Σαντορίνη, στο Πλατίκαμπο, στο Πέραμα, στο Γαλάτσι, στην Κυψέλη, στο Λαύριο και στη Σιτία, σε μία φίλη και έναν φίλο στα Ηλίσια πλέον. Άρτη αφιχθέντες από τις διακοπές τους, νομίζω και οι δύο. Επίσης στην Κοζάνη, στη Βούλα, στις Σέρες, στην Τρίπολη, στην Καλυθέα και στην Καρδίτσα. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο που ήρθε, όχι από διακοπές απλές, αλλά ήρθε από την Κίνα και είναι με jet lag και βρίσκεται τώρα εδώ. Καλώς όρισε, έχω και άλλα μηνύματα. Λέω σιγά σιγά να τα αναφέρουμε αυτά, σε λίγο έχουμε χρόνο μέχρι τις 2. Και τώρα εδώ η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Ζωντανή ηχογράφηση, Αλκίνος Ιωαννίδης στη σκηνή.

Σταγόνα στο γυαλό, ένα τραγούδι για μεγάλες συναντήσεις, ένα τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη, το ερμήνευσε ο ίδιος ζωντανά στη σκηνή. Το ίδιο νομίζω, το ίδιο ακριβώς θα κάνει και σήμερα το βράδυ. Θα προλάβει φαντάζομαι και τις βροχές. Η μεγάλη αθηναϊκή του συναυλία, τουλάχιστον για το φθινόπωρο, για την αρχή του φθινοπόρου, εδώ στα δικά μας τα μέρη. Αλκίνος Ιωαννίδης, στο Λυκαβητό, πάντα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα live του Αλκίνου, όπως και οι θέσεις του, όπως και οι τοποθετήσεις του, όπου και όποτε τη συναντάμε. Εκείνος δεν είχε πει ότι αν είχαμε ακολουθήσει όσα μας υπέδειξε ο Μάνος Χατζηδάκης, θα ήμασταν τώρα μια διαφορετική χώρα. Πόσο πολύ συμφωνούμε και με πολλά από αυτά που λέει. Μη σας πω με τα περισσότερα, αλλά μια που μίλησε για τον Μάνο Χατζηδάκη, εδώ αυτό αφιερωμένο.

μάτια. Και αυτό είχαμε πολύ καιρό να το ακούσουμε και το χαρήκαμε αρκετά. Ένα τραγούδι το οποίο κάποτε στην αρχή της δεκαετίας του 90 παίζονταν παντού. Τώρα σπάνια το ακούμε, αλλά πρόκειται για ένα δυνατό τραγούδι. Γιάννης Πάριος βεβαίως συμβάλλει στην ένταση του τραγουδιού αυτή η φωνή. Και είναι το δεύτερο τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη που ακούμε σήμερα. Πριν την προηγούμενη ώρα είχε προηγηθεί η Ελένη Βιτάλη. Σταμάτη Πανουδάκη, ο οποίος αποκάλυψε ο ίδιος σε μια ανάρτησή του στα social media ότι πέρασε μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του, ότι υπέστη ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει επηρεάσει το δεξί του χέρι, δεν μπορεί να παίξει τουλάχιστον ακόμη πιάνο, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις και για τουλάχιστον 2 μήνες θα πρέπει να απέχει από τη μουσική δράση. Και αυτή η εξέλιξη οδηγεί και στην αναβολή μιας συναυλίας του που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο που μας έρχεται, 26 του Σεπτέμβρη, στο Μεσολόγγι. Μια συναυλία που είχε ακουστεί πολύ και θα την πραγματοποιούσε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 200η επέτειο της εξόδου εκεί στο Μεσολόγγι. Αλλά τα σχέδια πήγαν διαφορετικά. Ανώτερη βία, όπως λένε, να ευχηθούμε πολλά πολλά περαστικά και σύντομα καλή επάνωδο στο Σταμάτη Πανουδάκη. Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε για το σήμερα. Εμείς θα τραγουδήσουμε για 2 ολόκληρες μέρες που έχουν περάσει. Ας μείνουμε στο διήμερο που προηγήθηκε, 2 μέρες που κάνουν τη διαφορά στην εβδομάδα, κάποιες φορές και στις ζωές. Τα χειροκροτήματα δεν είναι για αυτό που είπαμε, είναι για τη Δήμητρα Γαλάνη που έρχεται στη σκηνή, έτσι. Για να είμαστε ακριβείς.

Τι ωραίο τραγούδι και πόσο δυνατή ερμηνεία. Δήμητρα Γαλάνη, και μάλιστα σε ένα τραγούδι που έφτιαξε η ίδια τη μουσική. Αυτό ήταν το δύο μέρες μόνο. Η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου. Μπορεί να μίλησε για το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, μπορεί να μιλάει για τα Σαββατοκύριακα και για τα διήμερα τα ελεύθερα γενικά που θα έρθουν. Αλλά σταθούμε λίγο ακόμη στο σήμερα. Σήμερα το βράδυ, μία από τις δύο συναυλίες που θα δώσει αυτή την εβδομάδα ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Ελπίζω να προλάβει και τις βροχές. Έχει πάντα στο πλευρό του, όπως και σε ολόκληρη αυτή την καλοκαιρινή περιοδία, την Ιουλία Καραπατάκη και το γιο του, το Γιάννη Μάλαμα. Σήμερα λοιπόν ο Σωκράτης στο Κατράκιο Θέατρο. Εδώ τον ακούμε σε τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Από εκείνα τα ηλιόλουστα που θα αρχίσουν να εκλείπουν σιγά σιγά. Και με αυτή την ηλιόπετρα θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Έρχονται σε λίγο από το RT News Radio και μετά εδώ ξανά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφτεί τη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς Κελσίου. Συνελήφθηκε 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Πολύ πολύ αγαπημένο και αυτό, και έρχεται και δένει εδώ με τον τέλος, με τον επίλογο του καλοκαιριού. Είναι από εκείνα τα μελαγχολικά κάπως τραγούδια για τις μέρες, για τα καλοκαίρια που περνούν και για τις μνήμες που θέλουμε να μείνουν. Ένα τραγούδι του Στάμους MC και του Γιώργου Παυριανού, έτσι όπως το ερμήνευσε ζωντανά ο Γιώργος Νταλάρας πριν από, θα σας πω, πριν από 11 ακριβώς χρόνια στο Ηρώδιο, σε μια μεγάλη συναυλία που είχε πραγματοποιηθεί και ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στην Μεσόγειο. Τα μπέρδεψα, δεν είναι 11 τα χρόνια, είναι 21 τα χρόνια. Καλά, μια ολόκληρη δεκαετία έφαγα. Εντάξει, δεν πειράζει. Καμιά φορά είναι πιο παρηγορητικό να το σκέφτεσαι έτσι, πηδώντας δεκαετίες. Ναι, ελπίδα, μας βολεύει. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, είμαστε στην 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, μια μέρα που θέλει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για αυτή την τόσο δύσκολη ασθένεια, να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς της πολιτείας. Είναι και η πιο συχνή μορφή άνοιας, έτσι κι αλλιώς. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα της ειρήνης, και δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα. Η ειρήνη είναι εκείνο που χρειάζεται παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο αυτό τον πλανήτη που δοκιμάζεται. Ήρθε αυτή η μέρα για να μας τη θυμίσει, κυρίως για να μας θυμίσει ότι δεν υπάρχει, ότι ακόμη δεν την έχουμε πετύχει. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται μας θυμίζει τα δεινά του πολέμου, και με δικό του τρόπο έμεσο μιλάει και αυτό για την ειρήνη. Ένα ποίημα του Ζακ Πρεβέρ, μελοποιημένο από τον Μιχάλη Καλογεράκη, το ερμηνεύει ο Απόστολος Κίτσος.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
2: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας
0: κάτω από μια μαρκίζα. Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ήσυχη και ευτυχισμένη. Στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη. Τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.

απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίζουν μακριά.

Ένα πολύ συγκινητικό ποίημα, μια μέρα με βροχή, οι μνήμες του πολέμου και θυμίσου Μπάρμπαρα. Ξαναλέω ένα ποίημα του Ζακ Πρεβέρ που το μελοποίησε έξοχα ο Μιχάλης Καλογεράκης και το ερμήνευσε ο Απόστολος Κίτσος και ο Μπάρμπαρα, τη βλακεία, ο πόλεμος. Στη Βρέστη βρεθήκαμε και μετά θα βρεθούμε αλλού. Στο ενδιάμεσο θα κάνουμε και ένα πέρασμα από τις δικές σας περιοχές και από τις δικές σας τις ευχές. Όλες αυτές οι ωραίες ευχές για καλή εβδομάδα που ελπίζω να πιάσουν. Καλή εβδομάδα στον Εύωσμο, στα Εξάρχεια, στο Μεταξουργείο, στη Βόρεια Εύβοια, σε δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή, στις ωραίες παραλίες εκεί στην Αλική της Βιωτίας. Υπάρχουν τυχεροί που δευτεριάτικα κάνουν ακόμη ωραία μπάνια. Πάμε και στα λίγο πιο μακρινά μας. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Σεβίλη, αλλά και στην ηλιόλουστη Λοζάνη, παρακαλώ πολύ. Επίσης χαιρετισμούς στον Καστανά, στη φίλη από την Αγία Παρασκευή, μία ακόμη που οδεύει όμως προς το Ξυλόκαστρο, στο Μάτι, στην Κέρκυρα, στο Ρέθυμνο, στην Αράιδα της Κοζάνης, στο Δίστομο, στα Σπάτα, στις Πρέσπες, στον Κρόκο της Κοζάνης, στα Καμένα Βούρλα, στο Θεολόγο, στην Ορεστιάδα, στην Καστοριά. Μετά από τόσες δίκες και καταδίκες και 8 χρόνια ντροπής, υπάρχουν κάποιοι, όπως ο φίλος στην Καστοριά, που σκέφτονται ακόμη διαφορετικά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Ζάκυνθο. Οι φίλοι από τη Ζάκυνθο θέλουν να αφιερώσουν και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου που μας ακούει, να πάρουμε ένα αεροπλάνο, να πεταχτούμε μέχρι τη Βιέννη, να συναντήσουμε τον Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος ήρθε στον κόσμο σαν σήμερα. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

πάντα. Το είπαμε εμείς στον επίλογο, δεν το είπε η Νατάσα Μποφίλιο. Να και ένα πάντα αληθινό, είπε μια φίλη ακροάτρια ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Νατάσα Μποφίλιο βεβαίως έδωσε δύο απίστευτες, δύο θριαμβευτικές, τεράστιες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων την Παρασκευή και το Σάββατο που προηγήθηκαν, και με εκλεκτούς καλεσμένους και με όλους τους συνεργάτες επί σκηνής. Δύο πραγματικά πάρα πολύ ωραία, κυριολεκτικά θριαμβευτικά βράδια για την Νατάσα Μποφίλιο, και το Γεράσιμο Ευαγγελάτου και το Θέμη Καραμουρατίδη που κλείνουν 20 χρόνια πλέον κοινής πορείας στα μουσικά δρόμενα αυτής της χώρας. Είμαστε 7 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Πολλούς χαιρετισμούς και καλή δουλειά να στείλω στο Πουρί, στο Ανατολικό Πύλιο. Εκεί μαζεύουν μήλα, τα γνωστά εκείνα κόκκινα ωραία μήλα του Πυλίου. Να τους ευχηθούμε καλό φτούρο. Μας είπαν ότι αυτή την έκφραση χρησιμοποιούν εκεί για να φτουρήσει η σοδιά, δεν την είχα ξανακούσει. Καλό φτούρο λοιπόν. Καλή εβδομάδα επίσης στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στη Λέσβο, στην Άξο, στο Αγρίνιο, στην Καλαμαριά, σε μια Αθηναία από την Κοζάνη που έπαιζε με τις λέξεις και με τη Λοζάνη και την Κοζάνη και τη γνωστή παροιμία. Τη χαιρετούμε. Επίσης στη Δεσκάτη των Γρεβενών, στον Καταράκτη της Άρτας, στη Λιβαδιά και στη Λαμία. Τώρα μπορεί να έχω ξεχάσει και κάποιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια. Πάμε να ψηλώσουμε κι άλλο τώρα. Να ψηλώσουμε πολύ πολύ. Να φτάσουμε μέχρι τη Σελήνη. Και να κάνουμε μάλιστα και διακοπές εκεί.

0: στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
1: Αυτές ήταν οι διακοπές στη Σελήνη. Ήταν ο Παπαζό παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη και με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Πολύ δικό μας και πολύ δικιά μας ηχογράφηση αυτή. Ήταν οι διακοπές στη Σελήνη και κρατάω για τον επίλογο το τελευταίο μήνυμα που ήρθε. Είναι υπέροχο να ακούς όμορφα τραγούδια για πρώτη φορά, λέει μια φίλη ακροάτρια, και την ευχαριστούμε πολύ αν το πετυχαίνουμε. Ολοκένουργιο και δεν το έχουμε ξανακούσει, το τραγούδι που έρχεται και κλείνει και την ώρα και την εκπομπή. Ο Έρος Έρων το έγραψε και το τραγούδισε παρέα με τη Σίλια Κατραλή, μια που είμαστε στη Σελήνη. Δορυφόρη ο τίτλος του τραγουδιού που έρχεται, μαζί με τη Βάνα Δαφέρμου που ετοιμάζεται, πήρε το δός να πάρει τη σκυτάλη. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή και την Έρι Γκίντζου, τις εξαιρετικές συνεργάτηδες αυτής της εκπομπής. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές.
2: Στην Ιωνός με Ηρακλείου.
1: Α, και ο Ιωνός γιορτάζει σήμερα. Για χαρά από μας.
2: Πως άργησες για λόγους.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Δεν έμαθα ποτέ. Τα δέντρα φωνάζαν στην αυρά και εσύ παρήγγειλες γλυκή. Το πόνο σου να ξεπεράσεις που σε έχει κάνει απαθή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νίκος Πασχαλίδης έγραψε και ερμήνευσε του Φθινοπόρου τα φιλιά. Πλησιάζουμε εξάλλου στην ημερομηνία που ξεκινάει το φθινόπωρο, 21 του μήνα σήμερα και του Σεπτέμβρη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου, Εργκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-60-13-168-9. Η Ιβάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο, το Viber όπως πάντα στη διάθεσή σας, το Viber του δεύτερου προγράμματος. Και τις καληνύχτα στα φιλιά είναι αυτά που έρχονται, με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τη Λίνα Νικολακοπούλου να γράφουν και την Ελευθερία Ερβανιτάκη να τραγουδά. Καλώς σας βρίσκουμε, καλή εβδομάδα σε όλους.

Τα αφήνω από την φιλιά της, καληνύχτα στα φιλιά, φιλιά να είναι και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Και πάμε σε αυτό το «Δεν με νοιάζει» που έρχεται με την Ελένη Δήμου, το τραγούδι που έγραψε ο Σπύρος Πάζιος και ο Γιάννης Δόξας.

Ο Σταύρος Λογαρίδης τραγούδησε Γιώργο Ζήκα από Μπαρίζα Ιμπέκικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι. Ο Σταύρος Λογαρίδης που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη το 1953 και από 14 χρονών αρχίζει να φτιάχνει συγκροτήματα, πρώτα του Juniors, μετά τους Phoenix, είναι διαιτητικό μέλος του συγκροτήματος Paul, αλλά και το συγκρότημα Κρήτας σε εκείνο ανήκει και τη σόλο πορεία του. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, έφυγε στις 14 Απριλίου του 2022 ο τραγουδιστής και τραγουδιοποιός Σταύρος Λογαρίδης.

Νίκο Ζούδιαρη, Αλκίνο Ιωαννίδη, τη Κυριακή στα όνειρα. Συνήθω τη Δευτέρα δεν βγαίνουν πραγματικότητα. Μα αυτή τη Δευτέρα η πραγματικότητα είναι καλή, αφού ο Αλκίνο Ιωαννίδη θα δώσει τη δική του συναυλία απόψε το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, ενώ ο Σοκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας και σήμερα και αύριο, 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Και επειδή όπως θα πει και ο Νίκος Γιώγαλας παρακάτω είμαστε ρομαντικοί, θα στείλουμε και τα χαιρετίσματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Παλιοσέλιο Ιωαννίνο, στα Ροζενά της Κορινθίας, τη Νέα Καρία Καβάλα, στην Λευκάδα που έχετε ζεστό καιρό εκεί, το ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης που εύχεται υπομονή και όνειρα για να προχωράμε, την Ορεστιάδα, το Γαλάτσι, την Κόμ, τον Κρόκο Κοζάνη στα Ηλίσια, τα Κουνουπιδιανά των Χανίων και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μίνος Μάτσας έγραψε τη μουσική, η Ελένη Φωτάκη τους στίχους και ο Σωκράτης Μάλα μας τραγούδησε το «Εγώ σ' αγάπησα το Μάι», ένα τραγούδι που μας κάνει για αυτή την εποχή, αυτή την θλίψη, την φθινοπορεινή, τη μελαγχολία. Στη μελαγχολία θα μας πάει και αυτό το Σουζάν που έρχεται με τη φωνή του Λέοναρντ Κοέν. 21 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννήθηκε ο Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Θεωρείται μουσικός της pop, και τα τραγούδια του που ήταν κυρίως μπαλάντες είχαν πολλά στοιχεία από την αμερικάνικη μουσική country και την μουσική των ευρωπαϊκών καμπαρέ. Εδώ θα το ακούσουμε στο Σουζάν που έρχεται αμέσως τώρα.

Αυτά θέλουμε. Θέλουμε τραγούδια που έχουν διάρκεια μιας ζωής. Να στείλουμε του χαιρετισμούς και στην Εράιδα Κοζάνης, στην Σικελία, τη Δονούσα, τη Άνω Πατήσια, τη Σαντορίνη, τον Καταράκτη της Άρτας. Και πάμε με την Γιώτα Νέγκα στο τραγούδι που έχει ακριβώς αυτό τον τίτλο, «Διάρκεια μιας ζωής». Ο Νίκος Μερτζάνος έγραψε την μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης τους στίχους.

Ήταν το φίλο, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε Γιώργο Χατζηνάσιο και Μάνο Ελευθερίου εδώ στο φινάλε σιγά σιγά της παρέας, το τελευταίο μας τέταρτο. Να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Φίλιππος Νικολάου. Να του στείλουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά και να ακούσουμε αυτά τα φύλλα τα φθινοπορεινά που είναι ο καιρός τους να ακουστούν έτσι κι αλλιώς.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα, με ένα ακόμα τραγούδι που έχουμε ακούσει από την φωνή του Φίλιππου Νικολάου, εδώ σε μια άλλη εκτέλεση από την Τάνια Τσανακλίδου, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς και στον Πύρωνα, τους Μολάους, το Δίστομο, τη Δράμα, το Παλιό Καλόβαση Σάμου, και την Σικελία που ρωτήσαμε και μας είπατε ότι έχετε 30 βαθμούς. Εμείς εδώ είμαστε πιο χαλαρά, πιο κάτω, πιο ήρεμα, ούτε ζέστη ούτε κρύο, τέλεια η θερμοκρασία. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας. Από τη Βάνα Δαφερμού, υγεία και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Αγωνίστηκε για την ελευθερία και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θα να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
2: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

Αρχίσαμε λοιπόν, Κώστα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από το πάνω στο στόμου. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ξεκινήσαμε με τεράστιους παίκτες, τεράστιους μουσικούς. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς στην τελευταία ηχογράφησή του. Μαζί του ο Κυριάκος Μπουλούμπας, γνωστός ως Κυριάκος GP στις κιθάρες, με πορεία σε Ελλάδα, εξωτερικό κτλ. Σε αυτή την φοβερή και τρομερή συνέβρεση. Και αν θέλετε κι άλλους παίκτες εδώ στην εκπομπή μας, έρχονται, μην ανησυχείτε, εδώ είναι οι ροκ συναναστροφές.

Focus και Hocus Pocus στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στην σελίδα μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε, και στο Viber βέβαια υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Αρχίσαμε δυνατά, θα έλεγα, όχι την εκπομπή μόνο, αλλά και με τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, ανταποδίδω ευχές και νομίζω ότι εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί θα βρείτε τον τρόπο. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Τζεχνοτάλ βεβαίως, μετά του Πελαργού θα έλεγα Κώστα, ο Ιαν Άντερσον στη γνωστή στάση εκεί παίζοντας, όσοι έχετε πάει στη συναυλία τους, θυμάστε καλά, γνωρίζετε καλά τι ήταν αυτό που μόλις είπα. Κατά τα λοιπά τα στενά του Ορμούζ λέει είναι κλειστά πάλι, όχι τώρα, εδώ και μέρες, και ακριβένουν τα πέντα. Εξαιτίας των στενών, εξαιτίας των πολέμων κτλ. Ακριβένουν όλα εντωμεταξύ, ακριβένουν πάρα πολύ κτλ. Όταν σταματάνε λίγο, δεν κατεβαίνουν οι τιμές αναλόγως. Ξέρετε, ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Σε αντίθεση με το γνωστό τραγούδι εκείνο. Και για όλα βέβαια φταίει ο πόλεμος και όλα αυτά και τα στενά που ανοιγοκλίνουν. Και, ναι. Και η κλιματική αλλαγή, το ξέχασα αυτό. Υπάρχουν πολλά, δηλαδή δεν είναι μόνο ο πόλεμος.

0: Οι νύχτες μας φωτίζονται από τις νυχτερίδες του πολέμου.
1: Κρυμμένοι μέσα καταβία, μετράμε του χρόνου την ώρα του κλεψίδρα.
0: Και ο πανικός να μας δαγκώνει με τα ατσάλινα του δόντια.
2: Ο πόλεμος, άγριο θεριό, που ξύπνησε και όλο διψάει για αίμα.
1: Είναι στιγμές που η αιωνιότητα κρεμάει τα σκορισμένα ρούχα της σε νεανικά κορμιά που λουλουδίζουν.
2: Η κόλαση ζωντάνες και όλες οι προφητείες,
0: παντού καπνός και ρήπια, νεκρά κορμιά και αίμα.
2: Είμαι ένα δέντρο, κοντά στον αέρα. Τη λευτεριά μου δεν θα τη σκοτώσουν.
1: Είμαι ένα δέντρο, κοντά στον αέρα.
0: Τη λευτεριά μου
1: δεν θα τη

Αυτά και με τον πόλεμο. 92 χρονών θα ήταν σήμερα. Βέβαια, γεννήθηκε το 34, σαν σήμερα. Με καταδίκασαν σε 20 χρόνια βαρεμάρας, προσπαθώντας να αλλάξω το σύστημα από μέσα. Έρχομαι τώρα να τους αποζημιώσω. Πρώτα θα πάρουμε το Μανχάταν και μετά και το Βερολίνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πέρασα να σου πω μια καλησπέρα.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα, ροξαναστροφές στο δεύτερο μέρος. Η αλήθεια είναι πως ο Άλκης Αλκαίος, όταν έγραψε αυτούς τους στίχους που τραγούδησε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, βέβαια δεν φανταζόταν ότι μπορεί και να είναι οι στίχοι αφιερωμένοι στον Έλληνα ψηφοφόρο. Το πιο γλυκό σου χάρισέ μου βλέμμα, η αλήθεια είναι πως διψώ για ψέμα κλπ. Κλπ. Αλλά εντάξει, ξέρετε, η πληροφορία αυτή ελέγχεται πάντα ως ανακριβής. Η αλήθεια είναι όμως πως και η ζωή περνάει σαν αστραπή και χάνεται. Και μόνο αυτός που νιώθει, μόνο αυτός που αισθάνεται τον πόνο και τη μοναξιά, τη φρίκη, την απόγνωση, σε ένα μικρό στενό κελί μέσα στην απομόνωση, λέει ο Παύλος, μπορεί να δει κάποια στιγμή τον κόσμο να απλώνεται, ουράνιος, απέραντος και να μεταμορφώνεται.

Πανσέληνος από τον Παύλο Παυλίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη να στείλω και το επόμενο, αλλά και πολλά χαιρετίσματα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας από εκεί. Ο Θανάσης Λατάνος δεν είναι καινούριος από τους συνθέτες. Είναι μάλιστα εξαιρετικός κιθαρίστας και δημιουργός βέβαια ο ίδιος στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, Σκανδιναβία. Έκανε και ιδιαίτερη πορεία με τα συγκροτήματα εκεί, την New Wave, την Punk, την Metapunk ακόμα σκηνή. Τα ορχιστρικά του είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα ακούσετε, γιατί πραγματικά δεν παίζονται και στα ραδιόφωνα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί είναι αντιστρόφως ανάλογα της ποιοτικής έτσι, προσέγγισης που έχει για τη μουσική ο Ζλατάνος. Εδώ, να, ένα από και για τη Θεσσαλονίκη.

Παιδί της δεκαετίας του 80, γιατί τότε περίπου δημιουργήθηκαν η Σύνδρομο, ένα σχήμα που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση εκείνα τα χρόνια. Ο Νίκος Γκίνης, ο Νικόλας, ήταν ο βασικός που τους οδηγούσε και άλλοι βέβαια εκεί στην παρέα, αλλά ο Νίκος είναι από αυτούς που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να παραδίδει ωραία ορχιστρικά, ωραίες δουλειές. Κατά καιρούς λαμβάνουμε διάφορες, τις κυκλοφορεί μέσα από το διαδίκτυο πια, όπως οι περισσότεροι από τους παλιότερους δημιουργούς, αλλά και νεότερα παιδιά λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, όταν βέβαια δεν υπάρχει οργανωμένη δισκογραφία στο βαθμό που υπήρχε, και να υπήρχε βέβαια ορισμένα από αυτά δεν θα έβλεπαν και το φως της δημοσιότητας με τον τρόπο που μπορούν οι ίδιοι καλλιτέχνες να τα προχωρούν. Σύνδρομο λοιπόν από τα παλιά, ποιος πια το θυμήθηκε και το ζήτησε?

Στις ανάγκες των απάνθρωπων ρυθμό ήταν ο τίτλος τραγουδιού από το Σύνδρομο, από εκείνα τα χρόνια τα παλιά, 1982, και βέβαια ο Νικόλας Γκίνης μια μορφή για τον συγκεκριμένο χώρο, ενεργός ακόμα και σήμερα με άλλο ήχο, με άλλες μουσικές, και μουσικές που τα παιδιά της εποχής, που λέει και το επόμενο τραγούδι, δεν μπορούν ίσως να αντιληφθούν όλα αυτά που προήλθαν, από πού ακριβώς προήλθαν, από την εποχή και τον καιρό των συγκροτημάτων, εκεί που οι παρέες βρισκόντουσαν, και αν δεν είχε κανείς ένα μπάσο Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι, και ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, έπαιρνε από ένα φίλο, έπαιζε εκείνος στη συναυλία με το δικό του, ξέρω εγώ, αλλάζανε μουσικά όργανα κλπ. Μιας και είπα για τα παιδιά της εποχής, να αυτό το καλό τραγούδι, Γιάννης Μαθές και Μάνος Αγκρής, από τα καινούργια που μας αρέσουν, αυτό εδώ.

το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε. Την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

χωριά τα παιδιά φορτωμένα ξένες τσάντες περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία τα παιδιά, τα κορίτσια τα παιδιά για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

Ωραίο τραγούδι, από τα ωραία τραγούδια που κυκλοφορούν προσφάτως. Λοιπόν, ο Σιδηρής Πρίντερης έρχεται εδώ στο δεύτερο με το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Μείνετε να την ακούσετε και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο δεύτερο, είναι πολύ πιθανό να συναντηθείτε και πάλι αύριο στις 3 με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μπουζούκια του Ζαμπέτα τιτλοφορείται το άλμπουμ. Φούστα Κλαρωτή και Γαρίφαλο Σταυτή, και βέβαια αυτό ήταν ο στίχος από το Γαρίφαλο Σταυτή, όμως εμπεριέχει και τον τίτλο από το δεύτερο τραγούδι, το Φούστα Κλαρωτή, δύο τσιφτετέλια που είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης το 1995 και το 1957 για τις δύο ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, συνέχεια η μία της άλλης, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο η πρώτη, Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο η δεύτερη, και έτσι με αυτά τα δύο κομμάτια σε ένα. Σας λέμε την καλησπέρα και την καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στον ήχο, Σιδερής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια, και θα μείνουμε στη δεύτερη από τις δύο λατέρνες, Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο, το 1957. Υπήρχαν και δύο ζεμπέκικα, ένα στην κάθε ταινία. Στην πρώτη το Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, και στη δεύτερη αυτό.

0: σας τα γούρια, την τραβάρια σας τα γούρια.
1: Όπως είναι γνωστό, την εποχή περίπου εκείνη ο Μάνος Χατζηδάκης είχε χρησιμοποιήσει τη μελωδία από το Γαρίφαλο Σταυτή για μουσική που είχε γράψει για τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Εκεί είχε γράψει και άλλη μία μελωδία που ως τραγούδι την μάθαμε λίγα χρόνια αργότερα, όταν δισκογραφήθηκε από το Γρηγόρη Πιθηκότση. Ήταν η Κυρά.

και μία άλλη κυρά, ένα άλλο τραγούδι με αυτή τη λέξη στον τίτλο, πάντα του Μανου Χατζηδάκη, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου πολλά χρόνια αργότερα, κοντά 30 χρόνια αργότερα, κάτι λιγότερο, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, λίγο μετά, στο χειμωνιάτικο ήλιο. Τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.

από τον Καπιτάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη, εδώ με την μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και με φράσεις από το έργο. Η Φλέρ Νταντονάκη τραγούδησε «Κυρά μου Αμπελιώτισσα». Αφήνουμε αυτές τις κυράδες, ας το πούμε έτσι, του Μάνου Χατζηδάκη, και αφού βρεθήκαμε στην Κρήτη, πάμε στον Νίκο Ξυλούρη που τραγουδά Χριστόδουλο Χάλαρη και Γιάννη Κακουλίδη.

Είναι τραγούδια που έχουμε μάθει με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη για τη συνέχεια από μεταγενέστερες ζωντανές ηχογραφές στο πρώτο και πάλι του Ξόδουλου Χάραρη και του Γιάννη Κακουλίδη. Είναι ο Γιάννης Χαρούλης.

Ποίηση του Κώστα Βάρναλη, η μπαλάντα του Κυρμέντιου μελοποιημένη από τον Λούκα Θάνο, και εδώ ποίηση του Κωστή Παλαμά μελοποιημένη από τον Λούκα Θάνο. Όσο προλάβουμε μέχρι του στήλου των ειδήσεων, είναι ο Βασίλης Προδρόμου, σιωπή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 21χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωση σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα πολύ πρόσφατο τραγούδι, Κυριακή. Το έγραψε και το τραγούδι ο Κώστας Τελαβερίδης. Είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Όπου ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι πάντα στη φροντίδα του ήχου και ο Σιντερής Πριντίζης τα λόγια και τα τραγούδια. Επειδή με ρωτήσατε, να πω το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε το πρώτο ημίωρο, λέγονταν Σιωπή, ήταν ποιήση του Κωστή Παλαμά, μελοποιημένη από τον Λουκά Φάνο και τραγουδισμένη από τον Βασίλη Προδρόμου. Ωστόσο εδώ είχαμε μείνει στην Κυριακή, πάμε τώρα στο τέρας της Δευτέρας, έχουν αρχίσει και τα σχολεία και θα καταλάβετε, έτσι όπως το έγραψε και το τραγούδισε ο Γιώργης Χριστοδούλου.

Ο Γιώργης Χριστοδούλου, είπαμε, έγραψε και τραγούδισε το τέρας της Δευτέρας, και αυτά που έρχονται είναι τα τερατάκια τσέπης. Το Βανιτά τη Βανιτά, με τους ελληνικούς στίχους του Ισαξούση, από το Λαβρέντι Μαχερίτσα.

Από τον Άντζελο Μπραντουάρντι το είχαμε ακούσει, το Vanità di Vanità, που εδώ ακούσαμε από τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Δική του είναι η μουσική και στο επόμενο τραγούδι, που εδώ όμως θα ακούσουμε από τη Δήμητρα Παπίου σε διαφορετικό κλίμα και με τους στίχους του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου, Σαλόμη.

και σου γουστάρει πάντα να με τυραννά. Κι ίσως μου

Γνωρίζετε εδώ και χρόνια ότι στην εκπομπή αυτή, για να πάμε από το ένα τραγούδι στο άλλο, κρατάμε κάποιο στοιχείο, κάποιο προφανές στοιχείο ή κάποιο πιο έμεσο. Από μία λέξη στον τίτλο ή όλο τον τίτλο, τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον τραγουδιστή, την εποχή και πάει λέγοντας. Εδώ λοιπόν φαίνεται λίγο παράδειγμα πώς πήγαμε από τη Σαλόμη στην Ταμπακέρα. Υπάρχει όμως μία υπόγεια σύνδεση. Υπάρχουν στίχοι του Μάνου Ελευθερίου για τη Σοφία Βέμπο που αναφέρονται και στην Ταμπακέρα, το τραγούδι του Ιωσήφ Ριτσιάρδη με τους στίχους του Μίμη Τραϊφόρου και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Και οι στίχοι αυτοί έχουν μελοποιηθεί τόσο από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τραγουδήθηκαν από τη Δήμητρα Παπίου που ακούσαμε πριν, σε άλλο βέβαια τραγούδι του ίδιου δημιουργού, όσο και από τον Σταύρο Σιόλα και τραγουδήθηκαν από τη Βικτωρία Ταγκούλη με τον τίτλο «Βέμπο». Στίχη του Μάνου Ελευθερίου, όπως είπαμε.

με τους στίχους αυτούς του Μάνου Ελευθερίου. Ο Σταύρος Σιόλας στη δική του μελοποίηση έγραψε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από τη Βικτωρία Ταγκούλη. Λίγο πριν από το τέλος μένουμε στο Σταύρο Σιόλα με κάτι πολύ πρόσφατο. Το τραγούδι «Στροφή» από την συνεργασία του με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Οδυσσέα Ιωάννου που υπογράφει το στίχο.

και άλλη μια στροφή, όσο προλάβουμε μέχρι τις 5. Έγραψε και τραγουδά ο Νίκος Πορτοκάλουγλου. Εδώ ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σιντερής πρίτιζε στα λόγια και τα τραγούδια. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η νέα βαρβαρότητα, όλα αυτά, η νέα που τίνει να γίνει παλιά. Βαρβαρότητα, ο Παύλος Παυλίδης έγραψε από την περίοδο που συνεργαζόταν με τους B-Movies και κάλεσε τον Γιάννη Αγγελάκα να τραγουδήσουν παρέα αυτό το τραγούδι για τη νέα βαρβαρότητα, και κάπως έτσι είπαμε να σας καλωσορίσουμε για αυτήν εδώ την καινούργια εβδομάδα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες, παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 7, για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο έσκασε το νέο ότι θα γίνει μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τον αγώνα στις Σκουριές, αλλά και για τα Τέμπη, που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού την Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, όπου θα συμμετέχουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Social Waste, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Γιάννης Χαρούλης και ο Δημήτρης Αποστολάκης, αλλά ακούγεται ότι θα συμμετέχουν επίσης και ο Παύλος Παυλίδης και ο Γιάννης Αγγελάκας. Έχουμε ξαναδεί αντίστοιχη συναυλία στην Ιερισσό, έχουμε ξαναδεί αντίστοιχη συναυλία για τα Τέμπη παλαιότερα, και ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών θα είναι στους, ας πούμε, στους ωφελούμενους αυτής της συναυλίας, μια συναυλία αλληλεγγύης, ξαναλέω, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού. Ένας από τους ομιλητές θα είναι και ο Παύλος Ασλανίδης, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Και πάμε παρακάτω να ακούσουμε και τον Γιάννη Χαρούλη.

Ζωντανή ηχογράφηση, ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδάει τα σύννεφα του γυαλού, Κώστας Πιλιοτάκος στα λόγια, η μουσική του Γιάννη Χαρούλη, και θα πάμε τώρα πίσω στο 1973, όταν ο Μάνος Λοΐζος συνεργάζεται για πρώτη και νομίζω ότι ήταν και τελευταία φορά με τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου, και από αυτή τη συνεργασία προκύπτει ο δίσκος «Καλημέρα Ήλιε», που κυκλοφόρησε στο τέλος του 1973. Ερμηνευτές η Χαρούλα Αλεξίου, ο Κώστας Μοκοβίτης, η Αλέκα Λιμπέρτη και ο ίδιος ο συνθέτης, ο οποίος έγραψε και στίχους σε δύο από τα τραγούδια αυτού του δίσκου. Κάποια από τα τραγούδια λογοκρίθηκαν από τη Χούντα. Ένα από αυτά που δεν λογοκρίθηκε, γιατί δεν ενοχλούσε και ιδιαίτερα, ήταν αυτό που θα ακούσουμε εδώ, στην εκδοχή βέβαια που μας το παρουσίασαν πρόσφατα, η Panic at the Opera.

ώρες, δευτερόλεπτα, χρόνος. Το νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφεντεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Κοιτάς στον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς τον χώρο. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

σου είναι γκρίζα, η δουλειά σου σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις γερασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς σιωπή, μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα, πετάς σε σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χώρο. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

Εδώ ο Βαγγέλης Γερμανός στον Κυπουρό μαζί με τους Γκατζοντήλο που έδωσαν έτσι μια διάσταση μανούς στο τραγούδι αυτό και το έκαναν τζαζ και μετά το πολυσυζητημένο κούρεμα όπου ο Διονύσης Αβόπουλος κάνει την ιδεολογική του στροφή ήρθε το «Μην πετάξεις τίποτα» και σφράγισε ουσιαστικά οριστικά τη στροφή του Σαββόπουλου στην κριτική στην παλιά αριστερά που για εκείνον δεν υπήρχε πια και στην Ελληνοορθοδοξία. Ο δίσκος συνέπεσε βέβαια τότε και με τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, Βαλκάνια, Βυζάντιο, Πατριάρχες.

πόσο ωραία χρησιμοποίησε το μπουζούκι εδώ ο Διονύσης Σαββόπουλος στο «Μην πετάξεις τίποτα». Και θα πάμε ξανά πίσω. Ήταν το 1972 όταν είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ήταν ο Μάικλ Τζέφρι Ράλς που το είχε γράψει, το είχε παρουσιάσει με το συγκρότημά του τότε. Δεν είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό. Όταν όμως αργότερα εκείνος εντάχθηκε στους Bad Company και το ηχογράφησαν, έγινε κατά ένα παράδοξο τρόπο αμέσως πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μας ημίωρο σήμερα εδώ στις Αδέσποτες Νότες, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 7 θα πάμε εκτάκτως σήμερα, αφού λείπει ο Ξενοφοναράκος. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με την Εφέλη Φασούλη είναι από τη συλλογή Ο Κήπος, στίχη και μουσική Αντώνης Απέργης. Ένα τραγούδι που δεν λείπει από τις ζωντανές εμφανίσεις της Εφέλης Φασούλη και φυσικά δεν λείπει και από τις συναυλίες της, ένα τραγούδι που κυκλοφορεί πολύ και στα social media. Και συνεχίζουμε με το Δημήτρη Μπάκουλη στα Γκβάντα.

Γιάννη Πατέλη έγραψε τα λόγια, ο Δημήτρης Μπάκουλης στη μουσική και τραγούδησε κιόλας για τα κβάντα και νομίζω ότι είναι το τραγούδι των ημερών. Κβαντική φυσική ξέρουμε και είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες κλάδους της επιστήμης, με πεδίο τεράστιο και πολλούς ανθρώπους που έχουν φάει τη ζωή τους σε αυτό. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω πού την έχουν ανακαλύψει, δεν είναι δόκιμος όρος, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποια σχολή να σου δίνει πτυχίο κβαντικής ιατρικής πουθενά στον κόσμο, και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά και να ακούσουμε πολλά. Ας αφήσουμε όμως τα κβάντα και τα κβαντικά, που είναι πράγματα που οι περισσότεροι δεν μπορούμε και να καταλάβουμε ακριβώς τώρα τι γίνεται εκεί, και ας επιστρέψουμε στα τραγούδια εδώ στις αδέσποτες νότες, που μας αρέσει να πηγαίνουμε από ύφος σε ύφος, από κλίμα σε κλίμα και από εποχή σε εποχή, με ιδιαίτερη έτσι ευκολία και χωρίς ενοχές.

0: Θοδωρής Γκόνης στα λόγια, Φωτισιώτας στη μουσική. Από τα δεύτερα ήταν η Ιουλία Καραπατάκη που τραγούδησε για τα λόγια που είναι γράμματα, ενίοτε όμως τα λόγια είναι κεράματα που κλείνουν τις πληγές ή τις φροντίζουν κάπως. Είναι και κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που έχουν αυτό το φοβερό χάρισμα να μπορούν να μιλήσουν επουλωτικά, να φροντίσουν και λεκτικά δηλαδή τον συνάνθρωπό τους. Μεγάλο χάρισμα αυτό.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Μια μικρή λεπτομέρεια που βέβαια γίνεται πάρα πολύ σημαντική και πολύ χαρακτηριστική και είναι και η μισή βιογραφία ενός καλλιτέχνη, και έτσι

Κάπως ο στίχος τα πλήρωσα με την ψυχή μου, που είχε γράψει η Χαρούλα Αλεξίου στην Πανσέλινο παλιότερα, εδώ στο remake του τραγουδιού από το Reworks με τη συμμετοχή της Kid Moxie, έγινε «Τα πλήρωσα με τη φωνή μου», όπως τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου εδώ, και με το Μανώλη Μητσιά θα πάμε παρακάτω.

Ο Άλκης Αλκαίος είχε αυτό το χάρισμα, τα τραγούδια του να σημαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, και υπάρχει μια πολύ ωραία λέξη για αυτό, για αυτή τη δυνατότητα των σημενώντων να αντιστοιχούν σε πολλά σημενόμενα. Πολυσημεία είναι αυτή η λέξη που νομίζω ότι χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό το έργο του Άλκη Αλκαίου, του στίχους του Άλκη Αλκαίου. Φυσικά από το Εμπάργκο ήταν, η μελοποίηση από το Θάνο Μικρούτσικο, ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε ένα τραγούδι που πρώτη είχε ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Και με ένα ακόμη τραγούδι και το Γιάννη Πουλόπουλο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για ακόμη μία ώρα στην θέση, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, της εκπομπής του Ξενοφόντα Ραράκου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες, τα ραδιόφωνά σας εκτάκτως σήμερα. Για μία ώρα, ακόμη μέχρι τις 7. Θα κάνουμε παρέα, η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Φυσικά μας ακούτε και από το erteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση, πέρα από τις κατατόπους συχνότητες βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Το 7, εδώ που ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι, τα 7 ποτήρια που τραγούδισε ο Γιάννης Κότσιρας, είναι ένας αριθμός που συναντάμε πάρα πολύ συχνά στα τραγούδια. Είναι όμως και ένας αριθμός που συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην ιστορία. Σχεδόν όλοι οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής είχαν αποδώσει μια ιδιαίτερη μυστηριακή δύναμη και σημασία σε αυτόν τον αριθμό και το συναντάμε πάρα πολύ συχνά σε πράγματα που είχαν ιερότητα και πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, που βέβαια τώρα ο καθένας εξηγεί με διάφορους τρόπους αυτούς τους συμβολισμούς. Οι επτά σοφοί της αρχαίας Ελλάδας, και στην Κίνα βέβαια υπάρχουν επτά σοφοί της Ιστάδας, τον Μπαμπού έτσι λέγονται. Στην ελληνική μυθολογία η Λερναία Ίδρα είχε 7 κεφάλια, η Ατλαντίδα είχε 7 νησιά, τα θαύματα του κόσμου είναι 7, όπως και οι βασιλείς στο βασίλειο της Ρώμης, 7 και οι αυτοκράτορες της Ρώμης, οι 7 λόφοι της Ρώμης. Αν το ψάξετε είναι πάρα πολλά τα 7 που συνοδεύουν την ιστορία. Και βέβαια γύρω από αυτό τον αριθμό κινούνται και πάρα πολλές δυσιδαιμονίες και πάρα πολύ παραφιλολογία, πάρα πολλές ιστορίες. Κάποιες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάποιες είναι πραγματικά αστείες, κάποιες έως και γελίες βέβαια. Και συνεχίζουμε με τον Βασίλη Σκουλά.

0: Κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές. Αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός» που έχουμε ακούσει και ακούμε πολλά τραγούδια από αυτά που έγραψαν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής, στίχους και μουσική αντίστοιχα, ήταν ο Βασίλης Κουλάς στο «Κέρι αναμένο» και διάβαζα σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή και τον Κώστα Μπαλαχούτη που λέει πως όλοι σχεδόν οι Ανογιανοί είμαστε πειραχτήρια και όλοι έχουμε τα παρατσούκλια μας. Με αυτά συνονοούμαστε. Το δικό μου ήταν το καλαθάκι. Και πώς προέκυψε αυτό? Όταν έρχονταν οι πραγματευτάδες με προϊόντα που δεν είχαμε στο χωριό, τα έβαζα σε ένα καλαθάκι και τα πήγαινα στις νοικοκύρες και με κερνούσαν φιλέματα. Μικρά πράγματα που έμοιαζαν μεγάλα στα παιδικά μου μάτια, εκείνους τους στερημένους καιρούς. Μεγαλώνοντας, λέει ο Βασίλης Κουλάς, το καλαθάκι έγινε καλαθάς. Με αυτό με αναγνωρίζουν όλοι σήμερα στα Ανόγια και στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα τραγούδι για όταν τελειώνουν τα λόγια, για όταν είπες ό,τι είχες να πεις, εξάντλησες τις λέξεις, τους έβαλες χρώματα και μαλάματα που θα έλεγε και ο Μάνος Ελευθερίου. Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα στην κατακλίδα. Έτσι έγραψε ο Οδυσσέας Ιωάννου, η μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη τραγούδισε ο Σωκράτης Μάλαμας.

Ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει αρχικά με τη φωνή του Δημήτρη Ζερβουδά και εδώ τραγούδισε παρέα με τη Γλυκερία, Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Και μας ακούτε από το erteco.gr, φυσικά από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Και φέτος η Νατάσα Μποφίλιου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελέτο συμπλήρωσαν 20 χρόνια συνεργασίας και το γιόρτασαν με τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, την καλοκαιρινή τους περιοδία. Και διαβάζω μια συνέντευξη που έδωσε στο Έθνος με αυτήν την αφορμή η Νατάσα Μποφίλιου στον Άγγελο Γεραιουδάκη. Είναι η συνέντευξη που λέει η Νατάσα Μποφίλιου πως φέτος αισθάνομαι πολύ έντονα αυτή τη συνάντηση με τους παλιότερους εαυτούς μας. Όλη η προετοιμασία για τα 20 χρόνια μέτρημα έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αναδρομή, ακόμη και μέσα από κάτι πολύ απλό όπως τα ρούχα. Φέτος ξαναφοράω στη σκηνή κομμάτια που είχα φορέσει το 2005, το 2006, το 2008 και τα οποία είχα κρατήσει για συναισθηματικούς λόγους. Μπορεί να πιάσω μια φούστα και να θυμηθώ ότι την είχα φορέσει την πρώτη φορά που πήγα στην τηλεόραση. Το ίδιο συμβαίνει με το ρεπερτόριο, με τις ιστορίες που μας λέει ο κόσμος σε κάθε συναυλία μας, με όλα. Έρχονται συνέχεια μνήμες και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.

Θανάτα Σαμποφίλη, ζωντανή ηχογράφηση από το Bell Rev Live, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, και από την ίδια συνέντευξη που σας διάβαζα νωρίτερα, η Νατάσα Σαμποφίλη λέει πως δεν είμαι άνθρωπος που επιστρέφει συχνά στο παρελθόν. Δεν διαβάζω τις παλιές συνεντεύξεις μου και σχεδόν ποτέ δεν βλέπω βίντεο από εμφανίσεις μου στο YouTube. Στην αρχή το έκανα, αλλά κατάλαβα ότι με επηρέαζε πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Χρήστος Θηβαίος και δεν είμαι άλλος, και εδώ είμαστε κι εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα ημίωρο ακόμα, εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 7. Δέσποτες νότες ακούτε. Η Έφη Γεωργοπούλη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Ήταν ένα τραγούδι αυτό με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου από τον Άμλετ της Ελλήνης. Ο Χρήστος Θηβαίος που είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικός αν δεν ήταν τραγουδοποιός, και ουσιαστικά αυτή που ήταν η αιτία για να μάθει κιθάρα ήταν οι Beatles, ήταν το συγκρότημα που τον οδήγησε εκεί. Έχει πει ότι πίστευε πάρα πολύ στην εκπαίδευση και ότι οι Beatles ουσιαστικά τον έκαναν τραγουδοποιό, τον μετατόπισαν από την τροχιά που ενδεχομένως σκεφτόταν. Και συνεχίζουμε τώρα με το Μίλτο Πασχαλίδη, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος από τις Βυθισμένες Άγκυρες.

ακούσουμε και ένα τραγούδι για το φθινόπωρο, και ας μην θέλουμε ακόμα να αφήσουμε πίσω μας αυτό το καλοκαίρι που φεύγει και μας αφήνει έτσι να θυμόμαστε την ζέστη του. Τα πράγματα θα δροσερέψουν από τις επόμενες μέρες. Τα πράγματα θα δροσερέψουν από τις επόμενες μέρες και όχι μόνο τραγούδι για το φθινόπωρο, αλλά συγκεκριμένα για τα φιλιά του ήταν αυτό που έγραψε ο Μίλτος Πασχαλίδης, που αν έχουν περάσει το καλοκαίρι, εδώ που τα λέμε, και παραμένουν αλόβητα, τότε σημαίνει ότι είναι αρκούντος ανθεκτικά. Ο Μίλτος Πασχαλίδης για δύο συναυλίες τις επόμενες ημέρες στο Λυκαβητό, 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Για τις 23 δεν υπάρχουν εισιτήρια, για τις 24 κάτι υπάρχει από ό,τι βλέπω, οπότε αν θέλετε να προλάβετε τρεχάτε, ποδαράκια μου, τρεχάτε πληκτρολόγια για την ακρίβεια. Με την Παυλίνα Βουλγαράκη να συμμετέχει σε αυτές τις συναυλίες και στις 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι είναι και η τελευταία του συναυλία της φετινής του περιοδίας, αν δεν κάνω λάθος, στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Θα εμφανιστεί ο Μίλτος Πασχαλίδης και εδώ ο Σταμάτης Κραουνάκης.

ένα τραγούδι του Ατίκ που επανέφερε στο προσκήνιο ο Γιώργος Λάνθιμος όταν το χρησιμοποίησε με την ερμηνεία της Δανάης, βέβαια, στην ταινία του Αστακός, ένα τραγούδι που μετράει έναν αιώνα ζωής στην ακμή του Μεσοπολέμου. Ακούστηκε για πρώτη φορά και ήταν αυτή η ταινία που έκανε πολύ κόσμο να ψάξει αυτό το τραγούδι. Έτσι και η Κατερίνα Ντούσκα εδώ, 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Αστακός το 2015, παρουσίασε αυτή την προσέγγιση στο τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή της Δανάης, και για τη συνέχεια είναι ο Γιάννης Παλαμίδας που τραγουδάει Κωνσταντίνο Β'.

Ήταν το τυχερό αστέρι από την παράσταση Angel Baby του 2000. Ο Κωνσταντίνος Β' έγραψε, ο Γιάννης Παλαμίδας τραγούδησε, πρωτοποριακό για την εποχή του, όπως το ίδιο ήταν και το Σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος. Ένας από τους ερμηνευτές ήταν ο Γιάννης Παλαμίδας που ακούσαμε. Η άλλη ερμηνεύτρια ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου σε αυτό το δίσκο. Πλάτωνος, Μαριανίνα Κριεζή, ένας εκρηκτικός καλλιτεχνικός συνδυασμός στο Σαμποτάζ του 1981 και σε έναν ήχο που ανακαλύφθηκε από την ελληνική indie σκηνή 40 χρόνια μετά, μπορεί και παραπάνω, και από εκεί επηρεάστηκαν και επηρεάζονται πάρα πολύ καλλιτέχνες, και θα ακούσουμε το Κοπερτί, αλλά εδώ ζωντανά από το Βασιλικό. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Καζάρτε.

Ζωντανή ηχογράφηση το Κοπερτίνο, τον Βασιλικό και τις δεύτερες φωνές από τη Δήμητρα Γαλάνη και τη συνάντησή τους στο Γκαζάρτε. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος, τα μαζεύουμε και φεύγουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο στις 5. Η Έφη Γεωργοπούλου φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, να έχετε ένα ωραίο απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο, 103,7.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: ακούτε δεύτερο.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Μαρία Παπαγεωργίου, που μετά τον τελευταίο αναλογικό έρωτα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και ανάμεσα σε άλλα έξοχα διασκευάζει το τραγούδι που έγραψε ο Nick Cave για την ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά». Τους στίχους έχει γράψει η Δήμητρα Σιούκα και αυτό είναι το «Θάρθω να σε βρω».
2: Πέρα απ' τους ωκεανούς, πάνω παρμυρούς κρεμούς,

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ιρλανδία συναντά μια παραδοσιακή μουσική από την Ήπειρο. Ήταν η Μάρτα Σεμπεστιέν από την Ουγγαρία που τραγούδησε. Επιστροφή μετά από 2 εβδομάδες απουσίας. Τους τελευταίους Σεπτέμβριδες τους περνάω στην Κάρπαθο. Είναι με έναν τρόπο μια δεύτερη πατρίδα, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη. Είναι ένας τόπος που για μένα τουλάχιστον έχει κάτι μοναδικό. Που πέρα από την αγριάδα του τοπίου, που πέρα από το ότι το νησί χωρίζεται ουσιαστικά στη μέση, από τη μέση και πάνω είναι εξαιρετικά πράσινο, από τη μέση και κάτω είναι εξαιρετικά ξερό. Είναι ένα νησί που έχει για μένα τις πιο ωραίες θάλασσες που έχω κολυμπήσει, που δεν είναι ούτε κρύες ούτε ζεστές, που μπαίνεις μέσα και νιώθεις το νερό να σε αγκαλιάζει. Και δεν θέλεις να βγεις με έναν τρόπο και ας γίνονται λίγο χειρότερες κάθε χρόνο όπως που περνάει. Πολλές παραλίες που όλες με ένα μαγικό τρόπο έχουν ένα βράχο, ένα νησάκι για να κόβει το κύμα. Και αν δεν βρεις να κάτσεις στον Άγιο Θόρο θα πας στο Αράκι, και αν δεν βρεις το Αράκι θα πας στο Διακόφτη, και αν δεν βρεις το Διακόφτη θα πας στην Αμοπή. Και κάπου εκεί είναι και Τάπελα και ο Άγιος Μινάς, που καλό είναι να μην κατέβεις γιατί το αυτοκίνητο δεν ξανανεβαίνει πάνω. Αρχές Σεπτέμβρη και μέχρι τις 18 αυτού του μήνα δεν έχω πολλά να σας πω, σας τα έχω ξαναπεί, 2 εβδομάδες στην Κάρπαθο.

Από την τηλεοπτική εκπομπή «Μουσικό κουτί», ένα παραδοσιακό τραγούδι της Καρπάθου με τον τίτλο «Μιλιά». Ήταν η Μάρθα Φριτζίλα και η Μαρία Παπαγεωργίου που τραγούδησαν. Η Κάρπαθος είναι το μόνο μέρος στη ζωή μου που έχω πάει 7 χρονιές συνεχόμενα. Αυτό έχει τα θετικά του, γιατί γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους, τους ντόπιους ανθρώπους εννοώ. Έχει και τα αρνητικά του, γιατί από τη μία παραγνωρίζεσαι κάποιες φορές και από την άλλη βλέπεις την εξέλιξη του τόπου σε αυτά τα χρόνια. Η Κάρπαθος είναι ένα νησί που δεν έχει σχεδόν καθόλου Έλληνες τουρίστες, Έλληνες που να κάνουν εκεί διακοπές. Από τη μία, γιατί το πλοίο κάνει πραγματικά πολλές ώρες για να φτάσεις. Από την άλλη, γιατί έχουν μάθει να δουλεύουν οι ντόπιοι με Ιταλούς ως επιτοπλίστων και Αυστριακούς. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή αδειάζει το νησί και ξαναγεμίζει. Την Τρίτη έρχονται από την Αυστρία. Την Παρασκευή έρχονται από την Ιταλία. Και αυτό έχει το αρνητικό να δουλεύει όλο το νησί με βάση την άφιξη και την αναχώρηση και τις χώρες από όπου προέρχεται ο κόσμος που παραθερίζει εκεί. Από την άλλη, κάθε χρονιά ξεφυτρώνει και μια καινούρια βίλα προς ενοικίαση, ξεφυτρώνει και μια καινούρια πισίνα για να κάνουν μπάνιο. Φέτος μας έκανε καλό καιρό, δεν είχε πολλούς αέριδες. Φέτος διάβασα λιγότερο από κάθε άλλη φορά, δυστυχώς. Φέτος σκεφτόμουν αν θα πάω ξανά του χρόνου ή όχι, για τους λόγους που σας είπα λίγο πριν. Αλλά η Κάρπαθος θα έχει πάντα την Όλυμπο, θα έχει πάντα το Διαφάνη, θα έχει πάντα τον Αφιάρτη με τους σερφάδες που έρχονται όταν δεν πηγαίνουν στη Ρόδο. Και ίσως είναι πολύ νωρίς για να το σκεφτούμε ακόμα, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί του χρόνου το Σεπτέμβρη να είμαστε πάλι εκεί.

Ήταν ο Μάριος Τρόφαλης μαζί με το κουαρτέτο του «Μπάλος», ο τίτλος της μουσικής. Και από τα νότια-ανατολικά έλατε να πάμε στα βορειοδυτικά. Η Πέπη Γιάννου υπογράφει την ιστορία, μπορείτε να τη βρείτε στο shortstories.gr. Μέσα Απριλίου του 2011, λέει η Πέπη Γιάννου, μουντό ανοιξιάτικο πρωινό με χλιαρό ψηλόβροχο στην Κέρκυρα. Ανοίγω το βιβλιοπωλείο, σφραίνω με τη μυρωδιά του χαρτιού όπως κάθε πρωί. Παρατηρώ έντρομη ότι μια βιτρίνα έχει σπάσει και λείπει ένα βιβλίο. Ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, σκληρόδετο και άψογο, με τα χρυσά του ανάγλυφα στοιχεία, τις παλαιωμένες σελίδες του, ένα χάρμα οφθαλμών σας λέω. Μα και πανάκριβο, 30 ευρώ και βάλε, απλησίαστο σε όσους τα είχαν μετρημένα τα κουκιά. Τα γυαλιά παντού σκορπισμένα και εγώ να αναρωτιέμαι γιατί ο επίδοξος κλέφτης δεν σούφρωσε και τα υπόλοιπα. Άρα πρόκειται για δολιοφθορά, με προειδοποιεί το αστυνομικό μου δαιμόνιο, λέει η Πέπη Γιάννου. Με ζώνει τότε το φοβικό μικροαστικό μου, μήπως με έχει βάλει στόχο η μαφία του νησιού και τηλεφωνώ στην αστυνομία. Έκπληκτη μαθαίνω ότι γνωρίζουν το περιστατικό και ξέρουν και το δράστη, αφού κάποιος νυχτερινός φύλακας Χρυσοχοΐου τον έκανε τσακωτό την ώρα που διέπρατε το εντός εισαγωγικών αποτρόπαιο έγκλημα με τη φωνική μύτη μιας ομπρέλας. Ακολούθησε ανελαίητη καταδίωξη, αλλά μερικέν στα γύρω έρημα καντούνια τις πρώτες πρωινές ώρες. Μέχρι που ο φύλακας, λέει η Πέπη Γιάννου, τον έχασε από τα μάτια. Του, δεν σταμάτησε όμως να λωνίζει πεισματικά το τετράγωνο με την ελπίδα ότι μέσα σε τόση ερημιά όλο και κάποια ύποπτη φιγούρα θα εμφανιζόταν. Και πράγματι έρχεται μούρι με μούρι με έναν αδέξιο και αγχωμένο νεαρό, πιθανότατα φοιτητή, το ανακινητοποιεί πάραυτα και προχωράει σε μήνυ ανάκριση. Το σουλούπι σκέφτηκε τέριαζε απόλυτα με εκείνον που είχε πάρει το κατόπι, οπότε καλεί την αστυνομία για να διαλευκάνει τάχιστα τη μυστήρια τούτη υπόθεση. Το όργανο οσόφιλε, μετά την αναφορά του νυχτοφύλακα, κατέγραψε κατά λεπτός τα στοιχεία του κλέφτη, χωρίς ωστόσο το κλοπημαίο να βρεθεί στην κατοχή του εγκληματία και δίχως εκείνος να ομολογήσει την ιδεχθή πράξη.

Αυτή ήταν η Υπέρδικα, ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια της Κέρκυρας. Η Πέπη Γιάννου γράφει στο shortstory.gr. Μου λέει λοιπόν το όργανο από την άλλη άκρη του τηλεφώνου, λέει η Πέπη Γιάννου, με επίσημο υπηρεσιακό ύφος, πως αν θέλω να κάνω μήνυση θα μάθω και το όνομα και όλα τα στοιχεία του εν λόγω εγκληματία. Και όπως και να έχει, θα πάρετε ικανοποίηση. Φυσικά και δεν θέλω ικανοποίηση, κρόζω αυθόρμητα, κλείνοντάς του το τηλέφωνο και μέσα μου αναρριγώ από μια άγρια χαρά που επιτέλους με τίμησε ένας κλέφτης βιβλίων. Την επομένη, λέει η Πέπη Γιάννου, έχω ήδη φτιάξει το τζάμι και τη μικρή πρόσθετη βιτρίνα, έχει μείνει άδεια για μια νύχτα μέχρι να στεγνώσει κόλλα. Το πρωί από μακριά πέφτει το μάτι μου σε ένα άσπρο φάκελο στερεωμένο πάνω στον τόπο του εγκλήματος. Τον ανοίγω και μέσα είναι μια λευκή κόλλα χαρτί και πάνω ψηλά αριστερά με την πιο ψηλή γραμματοσειρά του υπολογιστή γραμμένο το εξής μήνυμα. Συγγνώμη για τη ζημιά, ήταν ατύχημα. Ελπίζω τα χρήματα να φτάνουν. Κοιτάζομαι στο φάκελο και βρίσκω 40 ευρώ. Σκέφτομαι, λέει η Πέπη Γιάννου, ότι ο Καζαντζάκης βρήκε επιτέλους τον ιδανικό παραλήπτη, αυτόν που πραγματικά του άξιζε. Νιώθω επίμονη επιθυμία να γνωρίσω αυτό το νέο παιδί, το φοιτητή, να του πω να μην φοβάται, να του επιστρέψω τα χρήματα που σίγουρα θα του λείψουν από το μηνιαίο προϋπολογισμό του. Φυσικά δεν μπορώ, παρά μόνο αν του κάνω μήνυση, λέει η Πέπη Γιάννου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία, τη σκέπη για όλους ΆΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Αυτό ήταν το Περιβόλι από το Περιβόλι του Τρελού. Που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή, είναι 9 παρα 22 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα 16, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: λέτε.
1: Ο Μανώλης Λουίζος έγραψε μουσική, η Δώρα Σιτζάνη τους στίχους, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε. Και ανημερώκω ο τίτλος του τραγουδιού. Και ελάτε με έναν τρόπο να πετάξουμε σε αυτά τα αστέρια του Βίκτορ Χάρα που έλεγε ο στίχος του προηγούμενου τραγουδιού. Τραγούδα τώρα για την πουτάνα τη μάνα σου. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου με την υπογραφή της Νόρας Ράλι. Μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε ολόκληρο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εν αρχή είναι η έλλειψη, λέει η Νόρα Ράλι. Στην αρχή λείπει ένα κουμπί δηλαδή. Δεν είναι και για θάνατο. Το ποκάμισο εξακολουθεί να φοριέται. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ντυμένος. Η ζωή εξακολουθεί να κάνει πως δεν άλλαξε τίποτα. Ύστερα όμως λείπει άλλο ένα και άλλο και ξαφνικά δίχως να το καλοκαταλάβεις βρίσκεσαι γυμνός, τσίτσιδος, όχι στο δρόμο αλλά απέναντι στην ίδια την ιστορία. Ο Πατρίτσιο Γκουσμάν, λέει η Νόρα Ράλι, χιλιανός, πεθαμένος από προχτές, το είχε βρει αυτό το κουμπί. Στο βυθό της χυλής το βρήκε, σαν κρυμμένο μαργαριτάρι και τραβώντας το από την κλωστή, ξύλωσε το εθνικό πουκάμισο της χώρας του. Αυτό που πάνω του έχει κολλήσει ως τα τώρα, ό,τι η χώρα επιθυμεί διακαώς να ξεχάσει. Νερό, αίμα, κατακτήσεις, βασανιστήρια εξαφανισμένους. Ο Γκουσμάν, λέει η Νόρα Ράλι, ήταν ο μεγαλύτερος εν ζωή ντοκιμαντερίστας του κόσμου και αν ενοχλεί η απολυτότητα, ας ενοχλεί. Αυτός ήταν. Έδωσε εικόνα στη μνήμη της χυλής και φωνή στη σιωπή της. Βλέπεις οι χώρες όπως και οι άνθρωποι δεν σωπαίνουν μόνο επειδή δεν έχουν κάτι να πούν, αλλά και επειδή έχουν να πούν τα πάντα. Και όχι μόνο δεν μιλάνε, λέει η Νόρα Ράλι, αλλά μουγκώνουν και όσους θέλουν να φωνάξουν, να κραυγάσουν, να τραγουδήσουν. Ο Βίκτορ Χάρα από αυτούς ήταν. Όλοι αυτοί μαζί ήταν. Χιλιανός κι αυτός, λίγο μεγαλύτερος από τον Γκουσμάν. Και οι δύο, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες δημοκράτες αγωνιστές, κλείστηκαν από τους φασίστες του Πινοτσέτ στο στάδιο της χυλής. Ο δεύτερος, λέει η Νόρα Ράλι, μπόρεσε και ξέφυγε, έχοντας ωστόσο καταγράψει τα πάντα με την κάμερά του ως τότε. Ο Χάρα, 5 μέρες μετά το πραξικόπημα κατά του Αλιέντε, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε. Ήταν επικίνδυνος. Είχε μια κιθάρα που διέθετε αισθήματα και λογική, όπως έλεγε, μια φωνή που έπλαθε το Βενσερέμος και την πεποίθηση ότι ο λαός δικαιούται να τραγουδά δίχως άδειες συνταγματαρχών.

Ήταν ο Βίκτορ Χαρά που έγραψε και τραγούδησε «El derecho de vivir en paz», «Το δικαίωμα να ζούμε εν ειρήνη», ο τίτλος του τραγουδιού. Νόρα Ράλι από την εφημερίδα των συντακτών. Τέτοιες μέρες ήταν 53 χρόνια πριν, λέει Νόρα Ράλι, με τον Αλιέντε νεκρό και τον Πινοτσέτ φρέσκο δικτάτορα. Ο Χαρά πιάστηκε κατευθείαν. Την ημέρα της επίθεσης στο Προεδρικό Μέγαρο βρισκόταν στο Πολυτεχνείο του Σαντιάγο σε μία έκθεση για το φασισμό. Βασανίστηκε φρικτά και μεταφέρθηκε στο στάδιο. Το ξεχώρισαν μέσα στους χιλιάδες κρατούμενους και του ζήτησαν να βάλει τα χέρια του στο τραπέζι. Ένας αξιωματικός με τσεκούρι του έκοψε όλα τα δάχτυλα. Τα ακούσαμε να πέφτουν στο ξύλινο πάτωμα και 6.000 κρατούμενοι ούρλιαξαν ταυτόχρονα, είπε αυτόπτης μάρτυρας αργότερα στον Γκουσμάν. Τότε ο ίδιος αξιωματικός του έδωσε μια κιθάρα, τραγούδα τώρα για την πουτάνα τη μάνα σου, είπε, συνεχίζοντας να το χτυπά. Ο Βίκτορ ύψωσε τα χέρια του που αίμα έσταζαν, δεν ξέρω που βρήκε τη δύναμη, και άρχισε να τραγουδά το Βενσερέμος. Άρχισαν να το τραγουδούν όλοι οι κρατούμενοι μαζί, αφηνίωσαν οι στρατιωτικοί. Οι δικτατορίες ανέκαθεν φοβούνταν περισσότερο τα τραγούδια από τα όπλα, τα τραγούδια την ποίηση, τον πολιτισμό. Τα όπλα τα καταλαβαίνουν, τα ποίηματα όχι. Εκπαιδεύουν το λαό να μην καταλαβαίνει κι αυτός, έλεγε ο Γκουσμάν. Με τα αυτιά μου τον άκουσα, λέει Νόρα Ράλι, ο ίδιος δεν εκπαιδεύτηκε, μη το Βίκτορ Χάρα που δολοφονήθηκε εν τέλει με 44 σφαίρες. Ο Γκουσμάν έλεγε κι άλλα, λέει η Νόρα Ράλι, πως μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σε μια οικογένεια χωρίς φωτογραφικό άλμπουμ. Δίκιο είχε, μόνο που υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην έχεις φωτογραφίες. Να τις έχεις, να τις κοιτάζεις, να σωπαίνεις και να χειροκροτείς τους δήμιους.

Αυτή ήταν η Ίντι Λιμάνι, φυσικά από τη Χιλή, El Pueblo Unido, τίτλος του τραγουδιού. Το κείμενο της Νόρας Ράλι μιλάει για έναν φοβερό ντοκιμαντερίστα σκηνοθέτη, τον Πατρίτσιο Γκουσμάν, το χιλιανό Πατρίτσιο Γκουσμάν. Και αν πετύχετε κάπου ντοκιμαντέρ του, να το δείτε οπωσδήποτε. Και ίσως με ένα από τα πιο γνωστά χιλιάνικα τραγούδια. Πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα, που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

χαρακτηριστική εισαγωγή του Γιώργου Ζαμπέτα που καταλήγει στο τραγούδι με το Βοριά, τα λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, η μελωδία του Γιώργου Ζαμπέτα. Βέβαια, και αυτή είναι η κινηματογραφική εκδοχή του τραγουδιού με τον Πάνο Ζανατή και τη Βίκη Μοσχολιού, 1966, από την ταινία «Περάστε την πρώτη του μηνός», με σενάριο του Αλέκου Σακελάριου και σκηνοθεσία του Σοκράτη Καψάσκη. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής. Το τραγούδι με το Βοριά πέρασε βέβαια στην δισκογραφία με τις φωνές του Στέλιου Χαζατζίδη και της Μαρινέλλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αφηγήσεις του Γιώργου Ζαμπέτα, ήταν το δώρο του στο γάμο τους εκείνη την εποχή. Δύο τραγούδια σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Στην άλλη όψη, το τραγούδι «Μεσάνυχτα που να σε βρω», που θα το ακούσουμε και αυτό σήμερα από την κινηματογραφική του εκδοχή. Βίκη Μοσχολιού και Πάνος Τζανετής και πάλι. Ταινία «Ο Εξυπνάκιας», αρχές 1967. Σενάριο Νίκος Τσιφόρος, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Μαριάννα Κουράκου, στάρ της εποχής, Αλέκος Ζανετάκος. Αλλά και ο Νίκος Σταυρίδης, μέσα από το απόσπασμα από την ταινία που ακούγεται στο τραγούδι, θα ξεχωρίσετε τη φωνή του.

0: κόρη σου δεν ήρθε ακόμα.
1: Πού θέλεις να ξέρω?
0: Ποιος θέλεις να ξέρει? Βέβαια, αφού εσύ η μάνα της, της αμόλυσες στο σκηνή. Εσύ ρε Τζίνο, δεν ξέρεις?
2: Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει.
0: Α, εσείς όλοι τετρώγεστε. Προς, stop το πλέντε. Πάμε σπίτι για συμπούλιο.
3: Και δεν θα φάμε?
0: Όχι ρε, δεν θα φάμε. Προς, πάμε για το σπίτι.

Ιατρικού Σχολείου Πάνος Τζανετής, λοιπόν, τραγουδούν Γιώργος Αμπέτα στα μέσα της δεκαετίας του 60. Εκείνη την εποχή είναι που ο Πάνος Τζανετής συνεργάζεται στα Πάλκα, αλλά και ηχογραφεί και αρκετά τραγούδια με τον Ζαμπέτα στην δισκογραφία. Λέω σήμερα να ακούσουμε και ένα από τα ελάχιστα γνωστά.

Φυσάει ο άνεμος στα σταυροδρόμια και ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη του Γιάννη Παπανικολόπουλου, ένα στιγουργός εκείνης της εποχής για τον οποίο δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Έχει συνεργαστεί κυρίως με τον Ζαμπέτα και λιγότερο με τον Καλδάρα αλλά και με τον Κώστα Χατζή. «Πέσε στην αγκαλιά μου» είναι ένα από τα τραγούδια με δικούς του στίχους, του Απόστολου Καλδάρα, η μουσική με το σταματικό κότα τραγουδιστή, ενώ δικό του είναι και το «Στο Διεθνές το Μαγαζί» με το Χατζή. Στα 1969 βρίσκουμε και ένα σενάριο στο όνομα Γιάννης Παπανικολόπουλος για την ταινία «Στο δάσκαλό μας με αγάπη», μια ταινία με σκηνοθεσία Όμηρου Ευστρατιάδη και με τον Άγγελο Αντωνόπουλο πρωταγωνιστή, στο ρόλο ενός δασκάλου της επαρχίας που προσπαθεί να πάει κόντρα στις αναχρονιστικές αντιλήψεις των κατοίκων της περιοχής. Το πιο γνωστό τώρα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους Γιάννη Παπανικολόπουλου είναι μάλλον το «Δε μου καίγεται καρφάκι», το περίφημο «Χλάπα χλούπα», που και αυτό βρήκε θέση στον κινηματογράφο. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι σημαδιακές φράσεις πολλές φορές, λέει, ξεκινούσαν από τον ίδιο τον Γιώργο Ζαμπέτα.

μου καίγεται καρφάκι. Λοιπόν, μουσική Γιώργου Ζαμπέτα, στίχη Γιάννη Παπανικολόπουλου. Το τραγούδι ακούστηκε από τον Ζαμπέτα και στην ταινία «Ο γαμπρός μου πρικοθύρας», μια ταινία με σκηνοθέτη το Βαγγέλη Σιλινό και με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα στο ρόλο ενός φτωχού υπαλλήλου που προσπαθεί να πιάσει την καλή κάνοντας ένα πλούσιο γάμο. Όλα αυτά συμβαίνουν στα 1967.

Και αυτός είναι ο Άκης Πάνου του 1967, με ερμηνευτή το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Μη μου λες εμένα τέτοια το τραγούδι, δισκάκι 45 στροφών. Είναι η άλλη όψη για την πρώτη εκδοχή του «Θα κλείσω τα μάτια» του Άκη Πάνου, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Χαρούλα Λαμπράκη.

κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια, και λίγο παρακάτω που να βρεθεί ντροπή να με κρατήσει στη λάσπη και στην ξύλινη σκεπή. Αυτά τα λόγια προφανώς από το πρώτο «θα κλείσω τα μάτια» μάλλον ενόχλησαν την λογοκρισία της εποχής. Το αποτέλεσμα, το τραγούδι έγινε ερωτικό και ξανακυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα με τραγουδίστρια τη Βίκη Μοσχολιού. «Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια, να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια». Θα ακούσουμε 2 ακόμα τραγουδία του Άκη Πάνου, μιας και το φέρει η κουβέντα. Το ένα είναι επίσης από το 1967, μεγάλη επιτυχία από εκείνη την εποχή, με το Μιχάλη Μενιδιάτη και με τη Βούλα Γεωργούτη.

Το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα» που ακούσαμε πριν, γνώρισε στα χρόνια του 80 και μια ηλεκτρική διασκευή στον ήχο των Φατμέ τότε. Ο Αξιπάνου βέβαια δεν επέτρεψε να κυκλοφορήσει αυτή η εκδοχή. Βγήκε πολλά χρόνια αργότερα, όταν εκείνος είχε φύγει πια από τη ζωή. Τότε όμως, με την επιμέλεια του ίδιου του Αξιπάνου, είπε στο τραγούδι και ο Γιώργος Μαργαρίτης, ένα μόνο παλιότερο τραγούδι ανάμεσα σε 5 καινούργια τραγούδια του Αξιπάνου που ηχογράφησε. Ήταν στη μια όψη του μεγάλου δίσκου του «Ο τελευταίος πυρετός». Θα ακούσουμε και κάτι από τα καινούργια τραγούδια του Αξιπάνου που είπε τότε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ένα που αναρωτιέται πόσο χαμηλά θα πέσω, και δεύτερη φωνή στο Γιώργο Μαργαρίτη κάνει η Πίτσα Παπαδοπούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής, στο δίσκο «Τελευταίος πυρετός» του 1986 ο Γιώργος Μαργαρίτης έλεγε και αυτό το τραγούδι του Ακυπάνου.

Και πάλι ο Γιώργος Μαραρίτης, αλλά εδώ είμαστε πολλά χρόνια αργότερα, το 2014. Τραγουδάει περίπου τα αντίθετα από ότι στο πόσο χαμηλά θα πέσω του Ακυπάνου. Ξεκινάει πολύ ψηλά σαν έβασα, αλλά καθώς ξέρει ότι αυτό έγινε χωρίς να το αξίζεις και νόμισες πως εύκολα τα πάντα θα κερδίσεις, και αφού διαπιστώνει ότι και από πάνω που τη βγαίνεις και ζητάς και ρέστα, καταλήγει τα χορόιδα σ' άλλη πιάτσα, τώρα ψάξε βρέστα. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του τραγουδιού λέει πολλά γενικότερα, πέρα από τα ερωτικά. Και αυτό είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Λεμπέση. Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγούδισε ένα πρώτο τραγούδι του Γιάννη Λεμπέση το 2010 στο δίσκο του «Η σπίθα γίνεται φωτιά», ένα δίσκο στον οποίο ο Γιάννης Λεμπέσης παρουσίασε κυρίως τραγούδια του που εκείνη την εποχή έλειπαν από την δισκογραφία σε παλιότερες ή σε νέες εκτελέσεις. Το τραγούδι τώρα «Τα κορόιδια σ' άλλη πιάτσα» το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Γιάννης Λεμπέση στο δίσκο του «Με ψυχή και με μεράκι». Ήταν ο πέμπτος του δίσκος με καινούργια τραγούδια στα τέλη του 1998. Τελικά κάποια τέτοια τραγούδια, ίσως ακριβώς επειδή δεν επιβάλλονται από εποχές και μέσα, χρειάζονται πολύ χρόνο για να γίνουν γνωστά, αλλά από και κάτω μιλούν σε όλες τις εποχές με τον τρόπο τους. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που πολλά λαϊκά τραγούδια των νεότερων χρόνων και κυρίως κάποια που δεν προέρχονται από δημιουργούς και τραγουδιστές που είναι εκ των προτέρων ονόματα έχουν καθιερωθεί με τα χρόνια και όχι σπάνια από δεύτερες και από τρίτες εκτελέσεις. Όχι ότι παλιότερα δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ήταν μάλλον λιγότερες.

τελειώσαμε από το μοναδικό αλλά και τελευταίο ολόκληρο δίσκο που κάνουν μαζί ο Τακισούκας και ο Στράτος Διονυσίου στα 1987. Ο δίσκος λεγόταν «Ο λαός τραγούδι θέλει». Τα περισσότερα τραγούδια και ίσως οι πιο μεγάλες επιτυχίες με τον Τακισούκα ο Στράτος Διονυσίου τις έκανε στους προσωπικούς του δίσκους τα χρόνια του 80, προσωπική δίσκη με την συμμετοχή περισσότερων συνθετών, κατεξοχήν του Τακισούκα αλλά και του Θανάση Πολυκανδριώτη και του Αλέκου Χρυσοβέργη. Τώρα από ένα δίσκο του 1982 θα ακούσουμε ένα από τα λίγα τραγούδια που τραγουδάει ο Διονυσίου και υπογράφει ο σολίστας του μπουζουκιού Γιάννης Παλαιολόγου. Ήταν μάλιστα το τραγούδι που είχε βαφτίσει εκείνο το δίσκο, λέγεται «Θυμήσου».

Δεκέμβρη 1982, ο δίσκος λεγόταν «Θυμίσου», από τους πλέον πολυπρόσωπους δημιουργικά δίσκους του Στράτου Διονυσίου, τραγούδια του Τάκη Σούκα, του Αλέκου Χρυσοβέργη, του Τάκη Μουσαφίρη, αλλά και του Μπάμπη Μπακάλι, από τους πιο παλιούς συνθέτες συνεργάτες του Διονυσίου, αλλά ακόμα και του Γιάννη Γεροντάκη και του Γιάννη Παλαιολόγου. Σε αυτό το δίσκο υπήρχε και το «Άκου Βρεφίλε» του Τάκη Σούκα, που ακούστηκε τότε με το Στράτο Διονυσίου, αλλά πέρασε και στις επόμενες δεκαετίες, κυρίως από μια εκτέλεση με τον Νότι Σφακιανάκη. Η στίχη τώρα του «Θυμίσου» που ακούσαμε ήταν του Ανδρέα Σπυρόπουλου, ενός ηχουργού αλλά και γραφίστα, που εκείνα τα χρόνια έγραψε πολλά τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες μάλιστα. Έφυγε όμως πολύ νέος από τη ζωή, πρωτού συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, το Μάιο του 1992. Η βασική του συνεργασία ήταν με το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, να είχαν οι καρδιές Αμπάρες, Στέφανα και άλλα εκείνη της εποχής, όπως επίσης και με τον Μανώλη Αγγελόπουλο στα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου, με την μελωδία στο όνομα του βιολίστα Λευτέρη Σέρβα, από το 1977 και από το μεγάλο δίσκο του Μανώλη Αγγελόπουλου, «Ο Πρόσφυγας». Τώρα αν στη μελωδία αναγνωρίσατε ένα άλλο και ίσως πιο διάσημο τραγούδι, μάλλον έχετε δίκιο, πράγματι συμβαίνει. Πάνω στην ίδια αυτή η μελωδία φτιάχτηκε 5 χρόνια αργότερα το «Φτάνει, φτάνει, η ζωή μου κύκλους κάνει», για να το τραγουδήσει η Χάρης Αλεξίου. Πρόκειται για ανατολίτικη μελωδία του Αιγύπτιου δημιουργού Αμπντέλ Χαλίμ Χάφεζ. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος βέβαια είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτά τα ακούσματα και μάλιστα εκείνα τα χρόνια ήταν που ελληνοποίησε κι άλλα κομμάτια από τη σχογραφία της Ουμ Καλσούμ ή της Φαϊρούζ.

1982, προσωπικός δίσκος για την Χάρης Αλεξίου, «Η ζωή μου κύκλους κάνει». Η μια πλευρά τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, στην άλλη σκόρπια τραγούδια και το «Φτάνει φτάνει», αλλά και με λόγια της ίδιας της Χαρούλας Αλεξίου, ακούγονταν εκεί το «Για Χαμπίμπι» της Φαϊρούζ. Και εκτός από αυτά υπήρχαν δύο τραγούδια του Νίκου Τάτσι και σε δεύτερη εκτέλεση «Ο Καϊξής» του Απόστολου Χατζηχρήστου και «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια» του Νίκου Σιδάκη και του Μανώλη Ρασούλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ,
3: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Σπύρος Νικολαΐδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Τα μαθήματα πιάνου είναι φιλμ παραγωγής του 1998 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Πρωταγωνιστές η Holly Hunter, η Anna Paquin, ο Harvey Keitel. Ταινία πολυβραβευμένη. Στο Φεστιβάλ των Κανών απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα. Της απονεμήθηκαν μάλιστα και τρία βραβεία Όσκαρ. Ένα για το σενάριο, ένα για πρώτο γυναικείο ρόλο στην Holly Hunter, δεύτερο γυναικείο ρόλο στην Anna Paquin. Οι μουσικές, το soundtrack της ταινίας με την υπογραφή του Michael Nyman, από τις σημαντικότερες μορφές της τέχνης και εμβληματικός εκπρόσωπος της μινιμαλιστικής μουσικής.

ήταν το μουσικό θέμα της Ελένης Καραίνδρου για το φιλμ του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα». Και το ακούσαμε από το διεθνώς βραβευμένο φωνητικό σύνολο της Τεχεράνης που διεύθυνε ο Μιλάντ Ομρανλού. Το 1968 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης είχε προβληθεί η ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου πήρε βραβείο. Εκεί ακούστηκε και η φωνή της 17χρονης τότε Μαρίας Δημητριάδη στο τραγούδι «Άναμπελ ή ένα πρωινό» σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μουσική σύνθεση για την κινηματογραφική ταινία Gadfly το 1955. Μετά την ταινία, ο φίλος και συνεργάτης του Σωστακόβιτς, Λεβόν Ατομβιάν, δημιούργησε τη σουίτα Opus 97α από επιλεγμένα μέρη του soundtrack της ταινίας Gadfly. Ακούσαμε τη ρομάνς από τον βιολονίστα και μαέστρο Γκίτον Κρέμερ και τον πιανίστα Όλεγ Μάιζενμπεργκ. Το 1970 ο σκηνοθέτης Τζον Κρόουθερ γύριζε την ταινία Martlet's Tale με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. Στην ταινία πρωτοακούστηκε και ένα αγαπημένο μας τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που είχε συνθέσει και τις μουσικές στην ταινία. Ακούστηκε από τη φωνή του Σόουν Φίλιπς.

0: Ήταν η φωνή του Σον Φίλιπς, τραγουδιστής της pop στις αρχές δεκαετίας του 1970. Η μελωδία αγαπημένη μας Μάνος Χατζηδάκης, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων που είχε γράψει ελληνικού στίχους ο Άρης Δαβαράκης, ή σαν παλιό σινεμά όπως όλοι το ξέραμε. Έτσι, με την φωνή του Σον Φίλιπς είχε ακουστεί στην ταινία του Τζον Κρόουθερ, Martlet's Tale.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Brandor in the Grass. Αυτή ήταν η Pink Martini, το 12 μελές μουσικό σχήμα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής και έχει παρουσιάσει διασκευές παλιών τραγουδιών σε σύγχρονες ενορχιστρώσεις και ερμηνείες. Στο Splendor in the Grass που ακούσαμε προσάρμοσαν και απόσπασμα από το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε C ύφεση Ελάσσονα του Τσαϊκόφσκι. Οι Pink Martini έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας αρκετές φορές, ενθουσιάζοντας το κοινό με το αλέγκρο των τραγουδιών τους.

0: Ήταν η φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη. Άσπρο μου ρόδο. Παλιό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Βαγγέλη Γκούφα από το 1971. Το είχε τραγουδήσει δισκογραφικά η Μαρινέλα. Τώρα, Σταμάτης Κραουνάκης, Φίβος Δελιβοριάς, Ξέρω που πάω. Άμα δεν ξέρεις από μόνο σου που πας, κανείς αέρας δεν θα έρθει να σε φυσήξει. Άμα δεν μάθεις να κοιτάς όπου αγαπάς και να είναι δίπλα σου κανείς, δεν θα στο δείξει. Σταμάτης Κραουνάκης το ερμηνεύει μαζί με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στο χωματόδρομο εκεί που ήταν

Αυτή ήταν η δημοφιλής μελωδία της άριας «Ανυπότακτο πουλί ο έρωτας» από την όπερα του Georges Bizet «Carmen». Η διασκευή από τους Klaus Brothers και τους Cuba Percussions. Έτσι περάσαμε στη δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πλανόδια είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Βαπενσιέρο, το διάσημο χοροδιακό του Τζουζέπε Βέρντι από την όπερα Ναμπούκο, σε μια ιδιαίτερη τζαζ εκδοχή από την Σιτζία Τεντέσκο, που μεταφέρει τη μελωδία σε τζαζ αρμονίες. Τη φωνή συνοδεύουν το πιάνο, το κοντραμπάσο, τα ντραμς και το βιολοντσέλο. Το βιολοντσέλο κρατά μια άμεση σύνδεση με τον λυρικό οπερατικό, με το λυρικό οπερατικό ιδίωμα του Βέρντι, ενώ πιάνο, κοντραμπάσο και ντραμς μεταφέρουν τη μελωδία σε τζαζ περιβάλλον. Η Τεντέσκο δεν τραγουδάει σαν κλασική σοπράνο. Το αντιμετωπίζει ως τραγούδι, με τη φωνή να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ενορχήστρωσης.

Οι στίχοι αυτοί μπορεί να είναι οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι στους τελευταίους που θα γραφτούν. Γιατί οι μελούμενοι ποιητές δεν ζουνε πια. Αυτοί που θα μιλούσανε πέθαναν όλοι νέοι. Τα θλιβερά τραγούδια τους γεννήκανε πουλιά σε κάποιον άλλο ουρανό που λάμπει ξένος ήλιος. Γεννήκαν άγριοι ποταμοί που τρέχουνε στη θάλασσα και τα νερά τους δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Στα θλιβερά τραγούδια τους φύτρωσε ένας λωτός να γεννηθούμε στο χυμό του εμείς οι νέοι. Ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, η στίχη αυτή από τη συλλογή Εποχές 3 το 1951. Μελοποιήθηκε το ποίημα από τον Μίκη Θεοδωράκη το 1973. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο στις μπαλάντες με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.

Απόγευμα στο δέντρο. Αλκίνος Ιωαννίδης. Να πούμε ότι είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του και να επισημάνουμε αυτή την εξαιρετική ενορχίστρωση που έχει κάνει ο Αλκίνος και την στοχευμένη χρησιμοποίηση της χοροδίας.

ποιητικό τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο «Τυφλή δοξαριά». Οι στίχοι αντλούν έμπνευση και από το ποίημα «Επέτειος του Οδυσσέα Ηλίτη» από τη συλλογή «Προς Ανατολισμοί» με τη χαρακτηριστική φράση «Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας». Να ενσωματώνεται αυτή η φράση αρμονικά στο τραγούδι. Και κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα καινούριο τραγούδι από τον Γιάννη Μαθέ, που συνέθεσε τις μελωδίες και τραγούδισε και τους στίχους του Μάνου Τσαγκρή, και όλα αυτά στον δίσκο «Με τα γόνατα χορεύουν». Ο τίτλος είναι «Τα λιχνάρια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Ιάπωνας συνθέτης Σιγκερού Μεμπαγιάση είναι γνωστός για τις κινηματογραφικές του μουσικές σε ταινίες όπως το 2046, τα Υπτάμενα Στιλέτα και η ερωτική επιθυμία In the Mood of Love, από το soundtrack της οποίας ακούσαμε το μουσικό θέμα, το κεντρικό μουσικό θέμα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Σπύρος Νικολαίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

τις σημαντικές ερμηνεύτριες των Πορτογαλικών Φάδος, η Άννα Μόρα, που την ακούσαμε στο Πουρμίνια Κόντα. Ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 και κατόρθωσε με το ταλέντο της να αναγνωριστεί διεθνώς. Φάδο στα πορτογαλικά σημαίνει μοίρα, σημαίνει πεπρωμένο. Τα φάδο ξεκινούν από τη δεκαετία του 1820, σίγουρα όμως οι ρίζες τους είναι παλαιότερες. Αναφέρονται στη ζωή των φτωχών ανθρώπων, στη θάλασσα, στη νοσταλγία, στη λύπη, στον πόνο, στην αγάπη, στην ευτυχία. Και ήταν η Αμάλια Ροδρίγκες που ταξίδεψε με τη φωνή της τα φάδο σε όλο τον κόσμο. Η αναφορά μας τώρα στην Γιασμίν Λεβί, τραγουδίστρια που έδωσε νέες ερμηνείες σε σεφαραδίτικα τραγούδια. Θα την ακούσουμε στο «Una Pastora Ioami». Είναι το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα» που οι παλαιότεροι θα το θυμούνται με τη φωνή του τραγουδιστή των Δημοτικών Δημήτρη Ζάχο. Η μελωδία του τραγουδιού λέγεται πως προέρχεται από ιταλική σερενάτα του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα». Το τραγούδι είχε ακουστεί και στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κορομιλά «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Στις αρχές του 20ου αιώνα το θεατρικό έργο μεταφρασμένο στη γλώσσα Λαντίνο ανέβηκε στη Σμύρνη. Ακούμε τη Γιασμίν Λεβί στο «Una Pastora Ioami».

0: Ήταν η Γιασμίν Λεβί στο Una Pastora Yo A Mi. Η ηχογράφηση από το 2011 για το ντοκιμαντέρ, το μουσικό ντοκιμαντέρ «Καναρίνι μου γλυκό» του σκηνοθέτη Ρόι Σερ. Ένα ντοκιμαντέρ αναφορά στη ζωή και την μουσική διαδρομή της εφαραδίτισσας Ρόζας Ασκενάζη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Στις 29 Αυγούστου του μακρινού 1959, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, είχε ανέβει από το Θέατρο Τέχνης στο Ηρώδιο, σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, είχαν ανέβει οι Όρνηθες του Αριστοφάνη. Η απόδοση του κειμένου από τον Βασίλη Ρώτα, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, χορογραφίες Ραλού Μάνο, η σκηνικά κοστούμια Γιάννης Τσαρούχης, έπαιζαν ο Μίμης Κουγιουμτζής, ο Γιώργος Λαζάνης, ο Κώστας Μπάκας, ο Δημήτρης Χατζημάρκος, ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Αγγέλικα Καπελαρή και άλλοι πολλοί. Η παράσταση ήταν επεισοδιακή. Κατηγορήθηκε από τους συντηρητικούς της εποχής ως βλάσφημη εξαιτίας της εμφάνισης στο ρόλο του ιερέα που τραγουδούσε με βυζαντινό τρόπο στη σκηνή. Με εντολή τότε του Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου, απαγορεύτηκε με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδού. Από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις λογοκρισίας στην ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου. Το 1962 οι Όρνηθες αποθεώθηκαν βέβαια στο Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι, αποσπώντας το βραβείο καλύτερης παράστασης, και οι Όρνηθες με τη σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν μέχρι και πριν από μερικά χρόνια πεζότανε. Ο Μάνος Χατζηδάκης μετά το 1959, δουλεύοντας στο μουσικό του υλικό, το παρουσίασε στην τελική μορφή στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον Μωρίς Μπεζάρ. Ακούσαμε από τη φωνή του Γιώργου Μούτσιου το «Ο καλή μου ξανθιά». Από τους Όρνηθες ο Σπύρος Σακάς τραγουδάει τον Σοκράτη.

Γυρνάς και σκοτεινιάζει, ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τον Μάνο Λοΐζο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και η Χαρούλα Αλεξίου με τον Νικολάσιμο στο παπάκι. Ακούγεται σαν ανούρισμα, είναι μυρολόι όμως, μυρολόι γραμμένο από τον Νικόλα.

0: Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και μόλις ακούσαμε μουσική του Γαλλο-Λιβανέζου τρομπετίστα Ιμπραήμ Μααλούφ, σπουδαίος μουσικός. Κινείται ανάμεσα σε τζαζ, κλασική, αραβική μουσική, ηλεκτρονική. Το ιδιαίτερο στοιχείο του είναι η τρομπέτα του με τέσσερις βαλβίδες, ενώ οι κλασικές τρομπέτες είναι με τρεις. Η καινοτομία από τον πατέρα του Νασίμ Μααλούφ. Η τέταρτη βαλβίδα επιτρέπει την παραγωγή τετάρτων του τόνου, κάτι που κάνει δυνατή την απόδοση αραβικών μακάμ πάνω στην τρομπέτα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.
1: En Viena hay 10 muchachas

Pequeño Vals Viennes από τον Enrique Morente. Ήταν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του φλαμέγκο, από τους καλλιτέχνες που συνέδεσαν το φλαμέγκο και με άλλα είδη μουσικής. Τον ακούσαμε να τραγουδάει με μελωδία του Leonard Cohen, η μελωδία του Take These Walls. Πάνω η μελοποίηση του Cohen πάνω στο ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μικρό βιενέζικο βάλς. Ο Μορέντε τραγούδισε τη μελωδία με τους αυθεντικούς στίχους του ποιητή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν το 1934. Τι να πρωτοπούμε τώρα για τον ποιητή του τραγουδιού. Τα τραγούδια του, οι στίχοι του εξομολογητικοί, γεμάτοι συναισθήματα. Οι μελωδίες του ελκυστικές, με τη βαθιά και αφηγηματική φωνή του. Έλατε να τον ακούσουμε στο περίφημο Dance Me to the End of Love.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος τώρα σε έναν απολογισμό της γενιάς του. Εμείς του 60 η εκδρομής.

0: χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θέμα ήταν αλλού, εκτός πλουραλισμού. Ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί,
1: σχεδόν.
0: Για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί,
1: σχεδόν.

Waits, Innocent When You Dream. Τραγούδι για χαμένες υποσχέσεις, χαμένες αγάπες, φιλίες, μνήμη. Ο ήρωας του τραγουδιού θυμάται έναν κόσμο που κάποτε έμοιαζε αθώος και αιώνιος και έχει πλέον χαθεί. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Τον Σπύρο Νικολαίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό και μόνο ένα γεια σου. Ένα γεια σου είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο αγαπημένο, που και μόνο αυτό το γεια σου, αν πεις τον άλλον, φαντάζομαι ότι του δημιουργείς τόση αίσθηση αγάπης που τον καλύπτει απολύπτως. Κι όσο και μακριά κι αν είσαι, όσο κι αν είναι η απόσταση, ένα γεια σου, είτε και από το τηλέφωνο, είτε και από τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούμε τώρα πια, αυτό είναι το πιο γλυκό, το πιο όμορφο. Με ένα γεια σου, λοιπόν, και το άχνας εδώ, συναντιόμαστε. Και απόψε ο Ορφέας Περίδης ήταν καινούργια εκδοχή του άχνας εδώ, ήταν στο άλμπουμ 30 χρόνια Περίδης που κυκλοφόρησε το 2019 στα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Χαρά Γιαννοπούλου, θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά, αλλάξαμε και ημέρα, βεβαίως περάσαμε στην Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Να ρίξω μια ματιά στο ερωτολόγιο να δω. Η Ζωγραφιά γιορτάζει σήμερα. Πολύ ωραίο όνομα. Και ο Λοΐζος γιορτάζει. Και ο Φωκάς. Και η Φωκίνα. Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε και να τους πείτε τα χρόνια πολλά και από εμάς. Το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει κυκλοφόρησε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Θα σας το προετοιμάσω να το ακούσετε. Από αυτό που γράφει η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε μία ανάρτησή της στο Facebook. Λέει λοιπόν η Ελένη ότι σαν χθες, ημερολογιακά για εμάς, δηλαδή στις 21 του μήνα που μόλις αφήσαμε, σαν χθες πριν από 8 χρόνια δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Ο Σπύρος Γραμμένος μελοποίησε τα λόγια της μητέρας του, της Ελένης Κωστοπούλου, και κάπως έτσι γεννήθηκε η Λύκου Κραυγή, που είχα την τιμή, λέει, να τραγουδήσω και να ηχογραφήσουν μαζί. Λέει η Ελένη Τσαλιγοπούλου ότι είναι ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που έχω ερμηνεύσει μέσα στα χρόνια, πόσο μάλλον σαν μάνα. Λύκου Κραυγή, λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ελένη Λιγοπούλου, Λίκου Κραυγή, ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Ελένη Κωστοπούλου, τη μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, που σας είπα πριν από 8 χρόνια, σαν χθες, δολοφονήθηκε η μουσική του Σπύρου Γραμμένου. Λέει λοιπόν η Ελένη Κωστοπούλου στο τραγούδι αυτό που έγραψε, τους στίχους δηλαδή, ένα ανανούρισμα ουσιαστικά, ότι δεν ήθελε να γίνει ο γιος της ούτε σύνθημα, ούτε στίχος, ούτε πανό, ούτε μια ψυχή εικόνα. Ήθελε να τον δει να μεγαλώνει, να πραγματοποιεί τα όνειρά του, να ανοίγει τους δικούς του δρόμους. Στο τέλος, μάλιστα, του τραγουδιού θα προσέξατε τον τίτλο ουσιαστικά που μεταφέρεται. Ήθελε η φωνή σου να απλωνότανε και να γινότανε Λύκου Κραυγή. Αυτό που κάποιοι λοιπόν δεν επέτρεψαν στο Ζακ να κάνει στη ζωή του. 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, να σας θυμίσω ότι μας ακούτε πάντα και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, έφυγε από την ζωή το 1991 ο Γιάννης Ξινοτρούλιας. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, ο Γιάννης Νεγρεπόντης δηλαδή. Ένας εξαιρετικός Έλληνας στίχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Πολλά τραγούδια που τραγουδάμε και τα σιγοτραγουδάμε, ίσως να μην γνωρίζουμε ότι είναι του Γιάννη Νεγρεπόντη. Διάλεξα λοιπόν δύο που θα σας θυμίσουν το δημιουργό. Το ένα από αυτά είναι το «Χρυσό πουλί μου», Λαβρέντης Μαχαιρίτσα στην ερμηνεία, Μάνος Λοΐζος έγραψε τη μουσική.

Λαύρα της Μαχαιρίτσας, Χρυσοπουλή μου, Μάνος Λοΐζος. Η μουσική Γιάννης Νεγρεπόντης έγραψε τους στίχους. Κι άλλο ένα τραγούδι του Γιάννη Νεγρεπόντη θα ακούσουμε. Φαντάζομαι και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ. Ίσως να μην ξέρετε ότι ο Γιάννης έγραψε τους στίχους. Η μουσική επίσης του Μάνου Λοΐζου. Η καταπληκτική ερμηνεία από τη Μαρία Φαραντούρη, ο Γέρο Νεγροτζή.

Πάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Περιμπανού, Αλίκη Καγιαλόγλου στην ερμηνεία από το άλμπουμ «Αντικατόπτρισμοι». Η Αλίκη Καγιαλόγλου λοιπόν έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, πραγματικά. «Μια φορά και έναν καιρό, η Αλεξάνδρα, η Ευανθία και η Αλίκη, η καταγωγή, ο έρωτας, το τραγούδι, οι άνθρωποι, τα ταξίδια, η αλλιώτικη διαδρομή μιας ξεχωριστής ερμηνεύτριας από τις εκδόσεις Μετέχμιο». Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30, στις 7 το βράδυ, 21 Οκτωβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος, στον 5ο όροφο, όπου είσαστε όλοι καλασμένοι στην παρουσίαση μιας ιδιαίτερης αυτοβιογραφίας. Το βιβλίο της Αλίκης Καγιαλόγλου θα καλωσορίσουν ο σκηνοθέτης συγγραφέας Δήμος Αυδελιώδης, ο συγγραφέας Γιάννης Ευσταθιάδης και ο μαέστρος και καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου Μίλτος Λογιάδης και η ποιήτρια Παυλίνα Παμπούδη. Στο τέλος της βραδιάς, βεβαίως, η συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της. Μία ξεχωριστή πραγματικά ερμηνεύτρια από την Αλίκη Καγιαλόγλου. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο της και όλα να έρθει στα χέρια σας με χαρά να το διαβάσετε, να δείτε έτσι την πορεία της Αλίκης Καγιαλόγλου. 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Είναι ένας διάλογος τώρα. Συζητάνε Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου.

να αναγνωρίζεις την ήττα σου και να λες έχω χάσει, δεν φοβάμαι, δεν με πτώει και ότι έχασα, το λέω ευθαρσώς και δεν φοβάμαι να το πω και να το υποστηρίξω. Υποστηρίζοντας βέβαια ότι χάνεις, από την άλλη πλευρά κερδίζεις το ότι έχεις τη δύναμη να το ανατρέψεις και την επόμενη φορά να κερδίσεις. Και τους ρόλους που παίζουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Εκεί χάνουμε πολύ όμως. Κρατήστε τον εαυτό μας όπως είναι δυνατό. Σταύρος Σιόλας μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου. Μην ακούς τι σου λέω. Δημιουργεί και ο Σταύρος και η Μαρίτα Αλιμίση που τον βοήθησε στα λόγια και τα έγραψαν μαζί. Πλησιάζουμε στις 12.30. Πολλές φορές ξέρετε στη ζωή μας ένας χαρακτηρισμός μπορεί να δοθεί και να σου πούν έλα μωρέ γελοτοποιός είσαι. Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ο καλύτερος.

μάτι μιας κρυφής απελπισίας, τη ζωή σου την απάτη, φυλακή ελευθερίας. Κι ας γατζώνες από βράχια, κρεμασμένος σε κρεμούς, έρχεται

Αυτά κάνει, αυτά κάνει η ζωή. Χαμόγελα μόνο μας ρίχνει στα κλεφτά, αλλά από την άλλη εμείς βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ξύπνοι, αλλά και όταν κοιμόμαστε. Τι βλέπουμε, χαμόγελα βλέπουμε, γέλια βλέπουμε, μπροστά μας δεν τα φέρνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Τα βλέπουμε, τα αντικρίζουμε, μπορεί να τα σκεφτόμαστε κιόλας, αλλά δεν τα φέρνουμε στην ζωή μας. Κοιτάμε μετά τον καθρέφτη και του λέμε ψεύτηκαν ό,τι κάνεις και όλα θα πάνε καλά. Δεν γίνεται μόνο έτσι όμως. Θέλει και χαμόγελο, θέλει και γέλια, θέλει και χορούς, θέλει και τραγούδια. Βίρον Τσουράπης, Γιάννης Κότσιρας, η ζωή πάει μπροστά και εμείς την ακολουθούμε τρέχοντας. Και η στίχη και η μουσική από τον Βίρον Τσουράπη. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε. Σε όλη τη χώρα, καλημέρα σας, συνοδοιπόροι και πάλι καλή εβδομάδα. Να έχουμε μαζί τη νύχτα. Η κυρία της παρέας μας, η Χαρά Γιαννοπούλου, φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Αυτό το τραγούδι με μεγάλη χαρά θα το έστελνα στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους που κρατάνε πράγματα. Μην νομίζετε, μην βλέπετε έτσι την επιφάνεια. Μες στις ψυχές τους και τις καρδιές τους υπάρχουν και οι αξίες και τα ήθη και τα κρατάνε. Και όταν χρειάζεται, αυτά εμφανίζονται. Απλά η πρώτη εικόνα που φαίνεται είναι εκείνη η οποία ίσως λίγο τη νέα γενιά να τη χαρακτηρίζει κάπως αλλιώς. Εγώ δεν τη χαρακτηρίζω καθόλου, τους χαρακτηρίζω αυτό που ακριβώς είναι και λέει ο στίχος να προχωράς εκεί που όλοι σταματούν. Εκεί λοιπόν που εμείς σταματήσαμε, εσείς μπορείτε να προχωρήσετε και να το πάτε ακόμα παραπέρα. Αντώνη Ζαχαράκης έγραψε τη μουσική, ο Διαμαντής Κορτέσης έγραψε τα λόγια, ήταν ο Παντελής Κυραμαριός, ίσως τότε τίτλος τραγουδιού από το άλμπουμ «Έθραυστος εντός μου». Θα θυμηθούμε λίγο τώρα, θα πάμε πίσω και θα θυμηθούμε από το Μεγάλο Θυμό ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος, Βασίλης Δημητρίου μουσική, η ποίηση του Νάνου Βαλαωρίτη, «Ποια θάλασσα».

Οι Χαΐνιδες, 17 του μήνα, τα λόγια από τον Μινά Μπαμπάτσι, η μουσική του Δημήτρη Αποστολάκη, μπορείτε να το βρείτε και στο δίσκο Μητροπολιτικά και σε πανεκδόσεις που υπήρξαν αργότερα στο Αγροκτηνοτροφικά και Μητροπολιτικά. Ώρα να στείλω τις πρώτες μας καλημέρες και καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα βεβαίως στο εξωτερικό, στη Ρίτσα που μας ακούει στην Νέα Υόρκη και στον Νίκο που μας ακούει στην Ουάσιγκτον, πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας. Οπωσδήποτε θα στείλω μια καλημέρα πολύ ζεστή στην Κοζάνη, όπου μου έχετε στείλει φωτογραφίες από το φαράγγι του σκεπασμένου εκεί, καταπληκτικές. Δεν λέω τίποτα, με μεγάλη χαρά θα ήθελα να βρεθώ από αύριο εκεί και για τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια. Την καλημέρα μου και στο Κολωνάκι, την καλημέρα μου και στην Κηφισιά, στην Κερατέα, στο Πανόραμα, στην Θεσσαλονίκη και στην Πτολεμαϊδα. Την καλημέρα μου από ζωντανή ηχογράφηση που είχε γίνει στο Σταυρό του Νότου το Νοέμβριο του 2024 και κυκλοφόρησε μετά και σε άλμπουμ στην αρχή των τραγουδιών. Ο Νίκος Γύρας ερμηνεύει το τροχαίο του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη.

Και το πιο ωραίο, μα το πιο ωραίο στην όλη ιστορία, γιατί ο Ρασούλης όταν έγραφε μαζί με τον Ξηδάκη πάντα είχαν να πούνε μια ιστορία, να διηγηθούν μια ιστορία. Τροχαίο ήταν εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, χρήματα δεν υπήρχαν, για το όχημα όπως αναφέρει δεν μπορούσε να φτιαχτεί, είχε πάθει μεγάλη ζημιά, αλλά από την άλλη της το λέει κιόλας και παραξηγιάρικο τη χαρακτηρίζει και παραμυθιάρικο. Τι ωραίοι χαρακτηρισμοί, τι όμορφες κουβέντες μιας άλλης ίσως εποχής. Λοιπόν, και μια που είπα τώρα το τροχαίο, ξέχασα να σας το πω στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα θεωρώ ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στον πλανήτη Γη, αλλά εν πάση περιπτώσει απλά και μόνο να το συζητήσουμε. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι η μέρα που ξημερώνει. Ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998. Καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα το 2000, 26 χρόνια το γιορτάζουμε. 1500 πόλεις της Ευρώπης, 4 του Καναδά γιορτάζουν στον εορτασμό. Προτρέπονται οι πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους, να χρησιμοποιήσουν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα και τα πόδια τους. Ναι, βεβαίως. Θα σας πω ότι στη χώρα μας από το 2000 μέχρι σήμερα, λένε τα στοιχεία, έχουν κυκλοφορήσει 1.500.000 νέα αυτοκίνητα. Αυτό επιβαρύνει κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση, ειδικά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα έχει η Θεσσαλονίκη. Δεύτερη είναι η Αθήνα και αμέσως μετά ακολουθεί η Λάρισα και η Πάτρα. Αν μειώναμε την κίνηση με τα αυτοκίνητα, θα αυξανόταν το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας. Μην παίρνετε λοιπόν αυτοκίνητα, μήπως ζήσουμε και περισσότερο, ξέρω.

φίλοι καρδιακοί, έτσι είναι το ταξίδι. Και οι Ιθάκοι πάντα πήγαιναν μαζί. Χίλιο υπομένω, θα το πω άλλη μια φορά, είναι τόσο όμορφο το ταξίδι και χωρίς να υπάρχει Ιθάκη, ξέρετε. Μπορεί να φανεί στο τέλος, αλλά αν ξεκινήσει, έχει και αυτό τη διαδρομή του. Που θυμήθηκα το τροχαίο, με ρωτάτε. Που θυμήθηκα το τροχαίο. Μα έχω μνήμη εγώ. Βασίλης Λέκας, Ιθάκη, μουσική και στίχη του Κώστα Τηλαβερίδη. Ναι, ναι, χαρά μου τρέχω. Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σένα.

Το Σαντιάγο λοιπόν της Κούβας, όπως το ξεκαθάρισε η Μάρθα Φριτζίλα, μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, στίχους του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα, σε απόδοση πάντα του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Δύο νύχτες στα Μέγαρα σε αυτό το άλμπουμ ήταν, μας ταξίδεψε στην ομορφιά του Σαντιάγο της Κούβας πάντα και μας έφερε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας, 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Η κυρία της παρέας μας απόψη, η Χαραγιανοπούλου, φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ξημερώνει η Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Χαρίστε ο ένας τον άλλον δύο χαμόγελα, παρακαλώ.

Δύο χαμόγελα λοιπόν, δύο χαμόγελα που το ένα το χαρίζετε πιθανόν στον άνθρωπό σας, το άλλο το χαρίζετε στο Θεό για να έχετε και την βοήθειά του, αν και αυτός αλφακεφαλαίο χαμογελάει, χαμογελάει απλά εμείς δεν του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς τώρα, τι να πω, εμείς, εσείς, αυτοί, δεν ξέρω, πάρα πολύ όμως. Κάποια στιγμή στα δύσκολα, τι λέμε, χαμογελάμε, ναι. Λοιπόν, από το άλμπουμ «Πόσο σ' αγαπώ» Σταμάτης Κραουνάκης, δύο χαμόγελα, δημιουργός βεβαίως ο ίδιος. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και στο DAB Plus πλέον, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μας ακούτε και στο ΕΡΤ ECO και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε μια πολύ γλυκιά καλημέρα ή όπως μου γράψατε, πολύ ωραίο αυτό, μια μελένια καλημέρα, ωραία λέξη.

Παραδοσιακό της Σμύρνης ήρθε στην πόρτα μας. Σαν παράσταση πιο παραμύθα και καλό και κακό, λέει, θέλουν Γολγοθά. Το καλό και το κακό μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και να τα φέρουμε και σε μία τάξη. Θέλουν όμως και αυτά, ξέρετε, τη δουλειά τους. Θέλουν δηλαδή ο Γολγοθά. Θέλει προσπάθεια να το πετύχουμε. Τους στίχους έγραψε Λίνα Νικολακοπούλου, βεβαίως ήταν το Τρίφωνο. Ήταν ο Νίκος Κουρουπάκης, ιεροφίλιο Δημήτρης Ιφαντής, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2010, Τα Τζιτζίκια του Χειμώνα. Όχι και ληξίαρχος όμως.

Αυτό ήταν το θέλω λοιπόν του Messier Minimal. Στο μουσικό δείπνο, στο τελευταίο του άλμπουμ, εντάσσεται και το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο δελτίο επιτύπου μάλιστα αναφέρει ότι το θέλω είναι ανοιξιάτικο φιλοχατζηδακικό τραγούδι. Εξιστορεί με ιδιαίτερη χάρη ως μια άλλη Αλίκη Βουγιουκλάκη, η ζεστή και γνώριμη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη, θυμίζοντας soundtrack της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Messier Minimal, που οι δημιουργίες του είναι τόσο ιδιαίτερες αλλά και τόσο ξεχωριστές που μένουν στις μνήμες. Να στείλουμε, είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία, να στείλουμε καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στη Σαλαμίνα. Βεβαίως, ληξίαρχος, καινούργια πράξη, τώρα εντάσσεται στο δικό μου ρόλο. Στο δίστομο της Βιωτίας την καλημέρα μου, στις Μιλιές στο Πήλιο, στην Πειραϊκή που μου έχετε στείλει αυτή την τόσο όμορφη φωτογραφία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Πειραιά, στο Εγάλεο, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο την καλημέρα μου και βεβαίως μια ξεχωριστή καλημέρα θα στείλω στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα από τα τραγούδια που πάντα ξεχώριζαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη του Κάπαχη Μύρη, δηλαδή του Κώστα Γεωργουσόπουλου, Χίλια Μύρια Κύματα. Αυτή τη φορά όμως ο Παύλος Παυλίδης το έχει διασκευάσει και είναι από το δίσκο του Πέρα από τη Θάλασσα. Μαζί του είναι και το πολυφωνικό σχήμα Διόνι.

Ο στόχος όλων, να κοιτάμε ψηλά, να μένουμε ψηλά, να κρατιόμαστε ψηλά, όχι όμως πάνω από τους άλλους. Αυτό είναι που πάντα διαφωνούσα, πάντα θα διαφωνώ. Ποτέ δεν θέλω να είμαι πάντα από κάποιους άλλους, αρκεί και μόνο να είμαι ψηλά. Το να είσαι ψηλά σημαίνει να είσαι ψηλά σαν άνθρωπος. Να είσαι ψηλά στην ψυχή σου, να είσαι ψηλά στη ζωή σου, να είσαι και ψηλά στο μυαλό σου, όχι όμως περνώντας πάνω από τους άλλους και μάλιστα με τους τρόπους που γίνονται τα πράγματα στη ζωή μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να είσαι ψηλά εσύ ως ύπαρξη. Αν θέλουμε να το κρατήσουμε, ας το κρατήσουμε αυτό και ας προχωρήσουμε. Μήπως το κάνουμε και κάποια στιγμή να το κάνουμε και πράξη. Όσοι τα καταφέρουμε. Μιχάλης Ατσάλης και ο Λίνα Άλση στην ερμηνεία, πάντα ψηλά, και δημιουργοί και ερμηνευτές και τα δύο αυτά νέα παιδιά. Είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε συντροφιά, η κυρία της παρέας μας, η Χαρά Γιαννοπούλου, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς, ο Γιώργος Μαστής. Φροντίζει για τα λόγια και για τα τραγούδια. Τα τακούνια για καρφιά το έχετε ακούσει αρκετές φορές. Από τη Μυρτώ Βασιλείου το έχετε ακούσει.

Τα τακούνια για καρφιά, ζωντανή ηχογράφηση από την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Ήταν η Μυρτώ Βασιλείου, του Ορέστη Ντάντου το τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα έλεγα ότι πρέπει κάποια στιγμή και να φτάσει και στο μυαλό, στις σκέψεις, δεν ξέρω, στις αντιδράσεις εκείνων που σκοτώνουν γυναίκες. Ενδέκατη γυναικοκτονία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη η ντροπή της κοινωνίας αυτό που συμβαίνει. Είναι τεράστια η ντροπή της κοινωνίας. Και φταίμε σχεδόν όλοι γι' αυτό. Και το σχεδόν το βάζω γιατί αν κάποιος αντιδράσει θεωρώ ότι καλά κάνει και αντιδρά. Και όπως είχα πει και στην δέκατη γυναικοκτονία που είχε συμβεί, θα επαναλάβω πάλι το ίδιο. Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και τα αντιλαμβάνεται, ο περίγυρος, όσοι βρισκόμαστε γύρω, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να υπάρχουν άμεσες αντιδράσεις. Και οι άμεσες αντιδράσεις σημαίνει ότι ενεργοποιούμε και ενεργοποιώ τις αρχές, οι οποίες πρέπει να λάβουν θέση και να το αντιμετωπίσουν. Το να χάνεται ένα ακόμα κορίτσι σήμερα, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ντροπή μας σαν κοινωνία. Και αν σας φαίνεται πολύ βαρύς ο όρος, πείτε όποιον όρο θέλετε εσείς. Εγώ έτσι το αισθάνομαι και έτσι το εκφράζω.

αχ ψευτικός με, γιατί σε πίστεψα, γιατί. Και εκεί που λες ότι γιατί, ένα μεγάλο γιατί, έρχεται η απάντηση. Η απάντηση δική μου τουλάχιστον έχει να κάνει με τον κόσμο, ότι κρατάω πάντα την εικόνα που έχω εγώ για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ξεγελάστηκα και δεν παρασύρθηκα από την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μένα. Ίσως και εγωιστικό. Από την άλλη όμως, όταν έχεις την πραγματική εικόνα του εαυτού σου, την πραγματική όμως, δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος. Ο κόσμος μένει έξω από το παιχνίδι και η άποψή του ας την κρατήσει για τον εαυτό του. Από το άλμπουμ «Παράλληλες ζωές», Χρήστος Νινιός ήταν ο Καημός, ένα τραγούδι όλο δικό του. Πιθανόν τελευταίες μας καλημέρες για απόψε και καλή εβδομάδα στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στην Πεντέλη την καλημέρα μου, στη Νέα Πέραμο, στην Τρίπολη, στη Νέα Φιλαδέλφια την καλημέρα μου, στο Νίκο, στο Όσλο. Μια ξεχωριστή καλημέρα θα του στείλουμε και καλή εβδομάδα. Νορβηγία, Βρενίκο μου, και φωτογραφία χωρίς χιόνια.

ένα τραγούδι που μπορεί να περικλεί τη ζωή πολλών από εμάς και ένα τραγούδι που θα έλεγα ότι διακρίνεται για τις μεγάλες του αλήθειες. Μουσική, στίχη, ερμηνεία, Γιώργος Πλατής, ήταν «Τη ζωής το ταξίδι». Απόψε θα σας αφήσω επίσης με ένα ορχιστρικό κομμάτι. Είναι ορχιστρική εκτέλεση του «Όλα σε θυμίζουν» του Μάνου Λοΐζου. Τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Λογοθετήδης. Εδώ όμως θα το ακούσετε την ορχιστική εκτέλεση να πρωταγωνιστεί το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Το «Όλα σε θυμίζουν» λοιπόν για το κλείσιμο μας απόψε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.